Kiss FM 89. 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

young, so baby, never mind.

0: Τα καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είμαι ο Αρχίδης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και επιτέλους υποδεχτήκαμε το Μάη. Τι κάνετε, πώς είστε, μαζευτήκατε από τα τριήμερα, τετραήμερα, δεν ξέρω κι εγώ τι τα κάνατε.
1: Καλό μήνα, βρε παιδιά.
0: Τον πιάσατε το Μάη, τι τον κάνατε που τον πιάσατε.
1: Εγώ τον έπιασα, τον έβαλα στη φάδο και τον απείλαυσα όλο το Σαββατοκυριακό.
0: Με κρεμμυδάκια τον έπιασε.
1: Μόνο με κρεμμυδάκια. Το στιφάδο, πώς. Εγώ για το κρεμμύδι το τρώω το στιφάδο.
0: Η ξενέρα που έχει φάει όλος ο κόσμος, που αυτό το τριήμερο ο καιρός ήταν έτσι όπως ήταν, που φύγανε μεν,
1: άνοιξε η Αθήνα.
0: Εμένα άναψε η θέρμανση στο σπίτι. Επίσης θέλω να σου πω ότι εχθές είχαμε μια υποχρέωση για ένα γύρισμα κάπου έξω, ήταν εξωτερικό και κανονισμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και φυσικά εχθές είχε 14 βαθμούς, ενώ σήμερα θα έχει 22, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά εσύ τι είσαι.
0: Και φύσαγε μανιασμένα.
1: Ναι, αλλά Αργύρι μου, εσύ τι είσαι.
0: Είμαι.
1: Ένα γέροχο βαμπύρ που δεν το επηρεάζει ούτε το κρύο, ούτε η ζέστη, ούτε ο καιρός, ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι, εχθές τρόμαξα, λέω με πνευμονία θα φύγω, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, με τι φορτίο. Ποιος συνελήφθη μια 19χρονη.
1: Έλα, Θεέ μου. Να ξέρετε ότι τώρα υπάρχουν και κάποιες δωρεάν δράσεις για παιδιά μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
0: Τι έπαθε Νταλίκα στην Εύη ακολουθώντας πιστά το GPS.
1: Μάλιστα. Και ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις στην Ελλάδα.
0: Δεν ξεχνάμε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης ότι και το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας και περιμένουμε, παιδιά, να ξεκινήσει η εβδομάδα και ο μήνας, τα μηνύματάκια σας. Ελάτε να γίνουμε παρέα λίγο, γιατί αλλιώς δεν περνάει η ζωή. Μόνο αν είμαστε πολύ και καλοί. 6942-929-929. Καλέστε, όχι καλέστε, στείλτε μηνυματάκια. Και έχουμε και εκπομπάρα σήμερα και τι θα γίνει με αυτή.
1: Έλα, έλα φιλάκια, κυρία δασκάλα. Μπαίνουμε. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά.
1: Έχει ξημερώσει για τα καλά έξω πια.
0: Πραγματικά έχει ξημερώσει. Τώρα ποια μέρα θα ερχόμαστε, μην νομίζεις.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά, που ξανάρχεται ο ήλιος στην παρέα μας. Τι ωραία να ερχόμαστε εδώ και να ξεκινάει η μέρα μας έτσι.
0: Βέβαια, ο ήλιος δεν έφυγε ποτέ από την παρέα του 92,9 εκεί. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εγώ εχθές ήρθε η μάνα μου στο σπίτι, την είδες, φτιάξαμε τις ντουλάπες. Δεν φαντάζεσαι τι έδωσα, δεν φαντάζεσαι.
1: Μπράβο σου.
0: Έδωσα δύο μεγάλες σακούλες με ρούχα.
1: Πρέπει να δίνουμε, παιδιά, για να ανανεώνεται ό,τι δίνεις, παίρνεις.
0: Αυτό σου λέω. Και τώρα δεν ξέρω τι έπαθα. Έφτιαξα τις ντουλάπες, έδωσα πόσα πράγματα. Και τώρα που έχει αλλάξει και ο καιρός, νομίζω ότι θέλω μία ανανέωση, ρε Αργύρη, ειδικά στα ρούχα τώρα.
1: Για το look σου μπορείς να αλλάξεις και να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
0: Όπα, πώς θα κερδίσω?
1: Μπαίνεις στο My The Way, στην ενότητα The My Rewards Coupons. Βρίσκεις το κουπόνι και παίρνεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Και άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν?
0: Άμα είναι εκεί όλα τα coupons, μπαίνω τώρα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Χαρούμενος είμαι σήμερα, παιδιά. Πάρα πολύ χαρούμενος είμαι με τον καιρό, γιατί τις τελευταίες τρεις μέρες μας τα έκανε μαντάρα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο πάρα πολύ σήμερα. Εχθές εκεί που ήταν 12-13 βαθμούς Κελσίου και το νιώσαμε όσοι ήμασταν έξω. Σήμερα απότομα ανεβαίνει στο 20. Να μην σας πω ότι αύριο πάει στους 24 και μεθαύριο στους 26.
0: Α, πάλι καλά τουλάχιστον που έχω κατεβάσει τα καλοκαιρινά.
1: Βεβαίως, γιατί.
0: Αλλά τώρα δεν μου κάνουν να ξέρει, γιατί έχω αδυνατήσει από πέρσι.
1: Μπράβο.
0: Μου είναι λίγο χαχόλικα.
1: Θα τα πιάνεις με μανταλάκι. Λοιπόν, ήλιος. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, παιδιά, μέχρι τις 8 και 18 το βράδυ που θα αρχίσει να δει ο ήλιος, έχει ήλιο. Ωραίος ήλιος, σωστός, πρόστιχος.
0: Και περιποιημένος.
1: Πολύ. Θα μας φτιάξει η διάθεση.
0: Η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας μου, καλά μου παιδάκια που γυρίσατε κιόλας από τα τριμεράκια σας. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Αιωνία θα συναντήσετε έτσι λίγη κινησούλα. Στην άνοδο η κάθοδος λίγο εκεί Περιστέρι προς Εγάλαιο, αλλά μην φανταστείτε κάτι τρελό, κινούνται ακόμη τα αυτοκίνητα.
1: Okay.
0: Επίσης λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά έχει λίγη κινησούλα. Αυτά για την ώρα, δεν βλέπω κάτι extreme.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι σήμερα 4 Μαΐου σε καμιά ώρα περίπου στις 8 το πρωί συγκεκριμένα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παροχών για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Οπότε, παιδιά, αν έχετε ξυπνήσει και μας ακούτε, φτιάξτε ένα καφεδάκι και σε κάνα πεντάλεπτο ανοίγει και η πλατφόρμα. Κάντε και μια αίτηση.
0: Αχ, θα μπορώ να κάνω κι εγώ μια αίτηση.
1: Συνταξιούχους, λέει η Μαρία.
0: Οριακά είμαι στη σύνταξη. Φέτος θα την πάρω. Άσε,
1: στην ψυχή είσαι.
0: Στην ψυχή.
3: Kiss Breakfast Show. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είναι 7 και 4 ακριβώς, παιδιά. Δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα, μετά από τρίμερο ειδικά. 4 Μαΐου, πάει και ο Απρίλης, ήρθε και ο Μάης. Πήγε ήδη 4 ο μήνας.
1: Καλά, 2020. Χαρούμενο 2027. Να το χαιρόμαστε.
0: Πλάκα, πλάκα.
1: Καλή χρονιά. Ρε εσύ, τα χρόνια όσο μεγαλώνουμε περνάνε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ζωή, σε 6,5 μήνες έχουμε Χριστούγεννα.
1: Μα. Τι λες, μωρέ, αργή.
0: Χθες
1: ήταν τα Χριστούγεννα. Καλέ, σε 7 μήνες είναι τα γενέθλιά μου. Ανυπομονώ. Αργύρι μου, ξεχάσεις 20 Ιανουαρίου.
0: Λοιπόν, να σας πάω στην Κρήτη τώρα που άνοιξε ο καιρός και τι ωραία. Τι ωραία που είναι στην Κρήτη, ρε παιδιά. Το Taste Atlas, λοιπόν, εκτιάζει την Κρήτη και τα τοπικά της εδέσματα, φυσικά.
1: Εντάξει τώρα, εδώ μια τηγανιτή πατάτα να φας στην Κρήτη, τελείως είναι, λες και την έχεις φάει σε μισελενάτο εστιατόριο.
0: Τι στο καλοβούτυρο βάζεις, στάκα βάζουν.
1: Βάζουν και στάκα, αλλά τις τηγανίζουν. Παιδάκι μου, τις φτιάχνουν αυτή τις πατατουλίτσες τους, είναι από τη δική τους τη γη και τις κάνουν με δικό τους λάδι. Δηλαδή.
0: Πόσο τρέχουν τα σάλια μου, είναι 7 και 4 και τρέχουν τα σάλια μου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν το Taste Atlas αναδεικνύει τη γαστρονομική παράδοση του νησιού, φυσικά μέσα από τις διεθνείς κατατάξεις του. Το αντικριστό, τα κρασιά, η γραβιέρα Κρήτης φυσικά.
1: Αχ, γραβιέρα, ένα κεφάλαιο ολόκληρο μπορώ να φάω.
0: Η σφακιανόπιτα, ο Ντάκος ο υπέροχος, η μυζήθρα, η μοσχομυριστή, τα καλτσούνια, αλμυρά και γλυκά, το αγνό, παρθένο, ελαιόλαδο είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία της κριτικής κουζίνας που αναδεικνύει η πλατφόρμα. Ο Μάιος, σου λέει, είναι από τις καλύτερες περιόδους που μπορείς να επισκεφτείς αυτό το νησί, ειδικά στο νοτιότερο σημείο τμήμα του νησιού που προσφέρει σταθερό ζεστό
1: εκεί
0: καιρό.
1: Εκεί χανιά και τέτοια.
0: Μεγάλες ημέρες και το. Καταπράσινα τοπία. Που...
1: Να σου πω κάτι, η Κρήτη είναι φανταστική. Τώρα έχει φτάσει στο στομάχι μου στην πλάτη, πραγματικά με αυτή την είδηση.
0: Είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι σου λέει ότι η Κρήτη, σαν αυτόνομο νησί, θα μπορούσε να αποκοπεί από την υπόλοιπη Ελλάδα και να μπορούσε να στέκεται σαν αυτόνομο
1: κράτος. Αυτό δεν κάνανε πάρα πολλά χρόνια που θέλαν οι άνθρωποι να ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Φυσικά.
1: Σαν τη Σκωτία θα ήμασταν εδώ πέρα. Έχουν και την προφορά, τη βαριά.
0: Σαν το Μονακό.
1: Θέλω ένα κριτικό να μα πάρει τηλέφωνο.
0: Όχι,
1: κριτικό ταινιών.
0: Όχι, όχι. Ένα κριτικό.
1: Ή μια γυναίκα από την Κρήτη, ή ένα κριτικό γενικότερα.
0: Ή έστω να έχετε φάει πρόσφατα ένα γαμοπύλαφο. Δηλαδή κάποιο που έχει.
1: Ένα ρημαδιασμένο γαμοπύλαφο.
0: Ένα γαμοπύλαφο. Όποιο έχει μαγειρέψει, φάει ένα γαμοπύλαφο, να μα πάρει ένα τηλέφωνο. Έτσι, πρωί-πρωί να μα πει μια πρώτη καλημέρα. Αλλά εμεί δεν θα το αφήσουμε έτσι, γαμοπύλαφο. Εμείς τι δίνουμε?
1: Εμείς δίνουμε ένα πολιτίβο 30 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε να απολαύσετε την ιταλική κουζίνα, όχι την κριτική.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τα απεριτίβο σας, τις πίτσες σας, τα αντιπάστη σας.
0: Όλα χωράνε στο στομάχι μας. 2, 10, 80, 50.000. Θέλω να αρχίσετε να καλείτε τώρα για να ξεκινήσει η εβδομάδα μας έτσι ωραία, παιδιά.
1: Εσείς που είστε ελεβέντες, που φοράτε το σαρίκι στο κεφάλι
0: και όλα.
1: Ταράζετε η γη από κάτω σας όταν χορεύετε.
0: Έτσι, ρε παιδιά, έτσι, που γράφετε τις κριτικές στις μαντινάδες και μετά πίνετε και τις τσικουδιές σας. Μια πρώτη καλημέρα από εσάς θέλω.
1: Δεν θέλουμε αυτούς που έχουν φύγει από την Κρήτη και μιλάνε με κανονική προφορά αθηναϊκή και έχουν ξεχάσει.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Καλείτε τώρα γιατί σας περιμένει και δωροεπιταγή από τον Απολιτίβο.

0: 21 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Δευτέρα, είναι 4 Μαΐου και πάμε να πούμε...
1: Η πρώτη καλημέρα.
2: Μας το κλείσε.
0: Μας το κλείσε η πρώτη καλημέρα.
2: Μας το κλείσε η πρώτη καλημέρα. Θέλεις να κάνεις μια επανάκληση, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Βεβαίως να κάνω μια επανάκληση.
2: Ωραία, και εγώ θα σας πω λοιπόν, αγαπημένα μου ζεσονάκια, κάτι που συνέβη εχθές, τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο που έκανα τις ντουλάπες του σπιτιού. Θα το μάθει και ο Αργύρης τώρα πρώτη φορά εδώ πέρα μαζί σας. Έφαγα μια σαβούρα στην πόρτα της ντουλάπας και έχει ξεκολλήσει ο Μεντεσές Αργύρη και δεν ξέρω πώς θα το φτιάξω.
0: Μη με σκάς.
2: Τι, το σηκώνει ή...
0: Χτυπάει.
2: Χτυπάει.
0: Η πρώτη καλημέρα μας πήρε να μας πει μια καλημέρα.
2: Αν ξέρει κάποιος, παιδιά μου, καλά...
0: Σας περνάω μέσα.
2: Σας περνάω μέσα, λέει άλλος. Αν ξέρει κάποιος πώς κολλάμε το Μεντεσέ πίσω.
0: Λοιπόν, έχουμε το φίλο Δημήτρη στον αέρα. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γιατί μας έκλεισε το τηλέφωνο, ρε Δημήτρη?
3: Το κλείσα.
2: Μας το κλείσες.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου, πες μας.
3: Με καφέ και Kiss FM.
0: Α, μας ακούς συχνά?
3: Κάθε μέρα, παιδί μου, κάθε πρωί, γιατί γελάω μαζί σας και έχετε ωραία playlist μουσική, τέλος πάντων. Και μέρα που μπορείτε και θέλω να πάω στην ιδιαίτερα χάρμα.
0: Τι ωραία. Δημήτρη, λέγαμε...
3: Γελάω μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς λέγαμε εδώ πέρα, μιλούσαμε για κριτικά. Εσύ την κριτική κουζίνα την αγαπάς, την προτιμάς?
3: Την αγαπάω, μ' αρέσει... Εκτός από σαλιγκάρια.
2: Ποιος τρώει σαλιγκάρια?
0: Εγώ.
2: Δημήτρη. Δημήτρη.
3: Όλοι οι Κρήτη τρώνε σαλιγκάρια. Μπουρμπουριστά τα τρώνε από εδώ. Έτσι να το... Παιδιά, συγγνώμη, δεν μου αρέσει. Ούτε οι γαλλικοί κουζίνες που έχουν σαλιγκάρια με σκόρδα και με βούτυρα. Πάλι δεν μου αρέσει.
0: Okay.
3: Τα υπόλοιπα μου αρέσει.
0: Το ακούω.
3: Τα υπόλοιπα μου αρέσει.
0: Το ακούω.
2: Να σου πω, ιταλική κουζίνα σ' αρέσει, Δημήτρη?
3: Όχι.
0: Ιταλική κουζίνα σ' αρέσει?
3: Καλά, ναι.
2: Γι' αυτό λοιπόν σου δίνουμε 30 ευρώ δωρεάν επιταγή για να πας να απολαύσεις ιταλική κουζίνα στον Απολιτίβο, εκεί δίπλα στη θάλασσα, στη Μαρίνα Βλύσβου. Και να σου πω και κάτι, εκεί δεν δίνουν σαλιγκάρια, οπότε δεν έχεις να φοβάσει τίποτα. Ο εφιάλτης τελείωσε.
3: Έτσι με κοιμά, έτσι, εντάξει, μια χαρά.
0: Ό,τι θες.
3: Ιταλικό, με απόλυτο.

0: της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
0: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite.
4: Baby, just pump it.
3: Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Έρχεται τη Δευτέρα 4 Μαΐου.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits.
9: Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. 92,9.

0: Είναι Δευτέρα, είναι 4 Μαΐου. Καλωσορίζουμε το Μάιο έτσι, ενώ η Πρωτομαγιά μας τα χάλασε λίγο με τον καιρό. Τώρα πλέον για τα καλά ο ήλιος έχει μπει στη ζωή μας και στην καρδιά μας και μας έχει ζεστάνει.
1: Ένα δεν θα ξανά οι κακοκαιρίες, πιστεύεις?
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Τι σιγά, λένε τα βαρομετρικά σου, για πες, τα βαρομετρικά... σφίξτα λίγο να μου πεις.
0: Κοίταξε, όσο μπορούμε να δούμε τον καιρό, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι μακροπρόθεσμα,
1: ναι.
0: Είναι λιακάδα ήλιος και νομίζω ότι άμα καβατζάρουμε και τα μέσα Μαΐου,
1: ναι, μετά πάμε για Ιούνιο μετά, ναι. Μετά. Τι θα γίνει, με τα τροπική βροχή μόνο.
0: Μόνο.
1: Μέσα στον Αύγουστο βέβαια γίνονται και αυτά.
0: Να πούμε τώρα που ανοίγει ο καιρός λοιπόν, υπάρχουν και πολύ ωραίες δωρεάν δράσεις για το μήνα Μάιο και τον Ιούνιο στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Παρουσιάζει λοιπόν το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων του Μαΐου και του Ιουνίου και προσκαλεί τους μικρούς της φίλους να εξερευνήσουν τον κόσμο των βιβλίων, της φυσικής, της μουσικής και της γνώσης, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την περιέργειά τους. Γονείς όλης της Αθήνας λοιπόν, μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σας και όχι μόνο, αν βρεθείτε επισκέπτες στην Αθήνα, μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε. Βιβλιοπαιχνίδια λοιπόν, μια δράση που φέρνει την ανάγνωση πιο κοντά στα παιδιά μέσα στο θεατρικό παιχνίδι και τη διαδραστική αφήγηση.
1: Τι ωραία ρε, γιατί έχει και πολύ ωραίες δράσεις μέσα, όπως εξερευνητές στη βιβλιοθήκη, που είναι ουσιαστικά μια αποστολή εξερεύνησης που ξεκινάει εκεί και τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τα μυστικά της οργάνωσης και της αναζήτησης βιβλίων. Μέσα από χάρτες, κωδικούς, γρίφους, σαν escape room, φανταστείτε το κάπως.
0: Φοβερό.
1: Καλλιεργώντας παράλληλα τη συνεργασία και την παρατηρητικότητα. Αυτό το συγκεκριμένο είναι για παιδιά 7 έως 10 ετών και έχει διάρκεια από τις 6 μέχρι και τις 7 και 4 το απόγευμα.
0: Στο παιδικό εργαστήρι λοιπόν του...
1: Ναι, ναι, ναι, της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος.
0: Η μυστική ζωή των φυτών και των δέντρων. Τι λένε τα δέντρα μεταξύ τους? Βγάζουν εισιτήριοι σπόροι όταν ταξιδεύουν? Ποια δίαιτα ακολουθεί ένα δέντρο? Μέσα από τις ερωτήσεις, το παιχνίδι και τις ανακαλύψεις, εξερευνούμε τον κόσμο των φυτών και των δέντρων, αναζητώντας απαντήσεις και παρατηρώντας τη φύση με μια νέα ματιά.
1: Αυτό είναι για παιδιά από 9 έως 11 ετών. Και μετά έχουμε και το σημειωματάριο μουσικής του Τζον Λένον και μαθαίνουν ουσιαστικά τα παιδιά πώς ήταν ο κόσμος χωρίς μουσική. Κλείνουμε τα μάτια, ακούμε τους ήχους γύρω μας και αφήνουμε τη φαντασία μας να μας καθοδηγήσει μέσα από το παιχνίδι, την ανάγνωση, τη δημιουργία. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη δύναμη της μουσικής και πειραματίζονται με ρυθμούς, εικόνες, λέξεις. Πολύ ωραία και αυτή η δράση. Για παιδιά 8 με 10 ετών είναι αυτό.
0: Ζωή, όταν ήμουν μικρός, με είχε φέρει η αδερφή μου μια φορά στην Εθνική Βιβλιοθήκη σε μια τέτοια έτσι δράση. Ακόμα μου έχει μείνει στο μυαλό. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο να πάρετε τα παιδιά και να πάτε, γιατί θα εξάψει τη φαντασία τους και πραγματικά.
1: Και κάπως ίσως
0: είναι...
1: έρθουμε και λίγο πιο κοντά με τα βιβλία, γιατί κακά τα ψέματα τώρα είμαστε λίγο, έχουμε απομακρυνθεί λίγο από τα βιβλία. Εγώ δηλαδή. Από τότε που τελείωσα το σχολείο. Από τότε που μάθα ανάγνωση.

0: αγάπη μου, δεν αξίζει, δεν κοστίζει τίποτα. Αυτό σου λέει η Τζένιφερ Λόπεζ τώρα.
1: Τόσο...
0: Η αγάπη μου δεν κοστίζει, δεν σου κοστίζει τίποτα. Δεν χρειάζομαι λεφτά. Αυτό σου λέει.
1: Α.
0: Η αγάπη μου δεν σου κοστίζει τίποτα. Στη δίνω δωρεάν και απλόχερα. Και μπράβο σε Τζέιλο που περνάει τόσο όμορφα μηνύματα. Λοιπόν, Αργύρη, μ' ακούς λίγο ενθουσιασμένη τώρα.
1: Ναι, για ποιο λόγο.
0: Είμαι, γιατί βέβαια βρήκα τι δώρο θα μου πάρει τώρα που βλέπω και ποδόσφαιρο πια.
1: Και που σε 7 μήνες είναι τα γενέθλιά σου.
0: Και που σε 7 μήνες. Ω, δεν για τα γενέθλιά μου αυτά. Είναι για τις δύο γιορτές μου.
1: Α, για πες.
0: Φυσικά. Λοιπόν, θέλω να μου πάρει το ημερολόγιο της Μπανίνη που έχει βγει φέτος για το φετινό Μοντιάλ του 2026.
1: Θέλω να σου πω ότι την Μπανίνη την έχω χτίσει τα παιδικά μου, όλα τα μαθητικά μου χρόνια. Έπαιρνα όλα τα αυτοκόλλητα Μπανίνη ήταν.
0: Τι Μπανίνη όμως, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Τα πάντα. Ό,τι είχε. Παρόλο που δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο καθόλου, τα μάζευα. Μάζευα και τα κινούμενα σχέδια τα αγαπημένα μου. Μάζευα και τους ήρωες της Disney. Μάζευα και.
0: Ωραία,
1: πάντα,
0: λοιπόν,
1: πάντα.
0: Να σου πω το κουτί με όλα τα αυτοκόλλητα μέσα για το φετινό Μοντιάλ, αυτά που ισχύουν φέτος, έχει 215 ευρώ. Άμα θέλεις μπορείς να
1: και
0: μου τα αγοράσεις.
1: Και το άλμπουμ μαζί για να τα
0: κολλήσεις. Είναι όλα μαζί, ναι. Είναι τα... Έχει όλα τα... Βασικά, όχι, τα stickers μόνο έχουν τόσα.
1: Wow. Θα σου δίνει και το άλμπουμ δώρο, δεν μπορεί.
0: Φαντάζομαι,
1: πού
0: τι να πω τώρα.
1: Τον τοίχο. Παιδιά, εγώ τρελαινόμουν με τα αυτοκόλλητα. 215 ευρώ, για πες λοιπόν.
0: Το άλμπουμ έχει 67 ευρώ.
1: Α, δεν το δίνουν.
0: Όμορφα, εντάξει, δεν το δίνουν. Δεν πειράζει, θα μου το πάρεις όμως εσύ, οκ. Είναι το...
1: Θέλω να το πάρω.
0: Όμορφα. Μαζί.
1: Τώρα που παίζεις FIFA θα πρέπει να έχεις και τα αυτοκόλλητα της Πανίνη.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα ζώο φυτό. Καλείτε στο 2-10-80-50-000 γιατί εύκολο είναι σήμερα, παιδιά. Παίζουμε με το γράμμα Νι. Νίκος, Νικόλας, Ντέφι,
0: Ναυτικός, ναι, Νιγηρία,
1: ναι.
0: Νευρολόγος.
1: Με αυτό τέλος πάντων. Καλείτε λοιπόν.
0: Νυχτερίδα.
1: Νυχτερίδα. 2-10-80-50-000 γιατί έχουμε και δωράκι.
0: Δωράκι, σέρι από Cosmetics Καλλιντικά, τη μοναδική premium εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα στο www.seriap.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
1: Για καλέστε λοιπόν 2-10-80-50-000.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, έτσι ηλιόλουστα. Θέλω να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και στην παρέα μας έχουμε τη Βιβί. Καλημέρα, Βιβί.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, τι κάνεις, πώς πέρασε το τρίμερο?
2: Μια χαρά.
0: Έφυγες?
2: Ωραία. Όχι, έκανα δουλειές. Ετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι.
3: Βιβί.
2: Και τα λοιπά.
3: Πολύ σωστή, Βιβί, πολύ σωστή. Και εγώ έτσι το πέρασα το σουκού.
0: Βιβί, να σου πω κάτι.
2: Είχε πολύ κρύο.
0: Έτσι όπως έκανε κρύο, τελικά εμείς περάσαμε καλύτερα που πήγαμε στην Αθήνα, πιστεύω.
2: Εμείς περάσαμε καλύτερα και άναψε και τελευταία φορά το τζάκι.
3: Αχ, μα τι πόσο φίλες είμαστε κι εγώ. Το Σάββατο όμως, την Κυριακή το πάλεψα.
2: Το Σάββατο.
0: Ήταν κρύο, παιδιά, πολύ όντως. Λοιπόν, Βιβί μου, είσαι έτοιμη να παίξει? Γιατί αν παίξουμε έχουμε και καλλιτικά και από τη σερία app.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για... Και να μην κερδίσω, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Όχι ρε Βιβί, να κερδίσεις, δεν κατάλαβα.
3: Βάλτε τα δυνατά σου, νι είναι το γράμμα. Νίκος, διχτολούλουδο.
0: Τέτοια. Εντάξει, να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε, χρονόμετρο, ένα όνομα.
2: Ναταλία.
3: Ένα φυτό.
2: Νάρκισος.
0: Της Ευρώπης το επίσημο νόμισμα είναι το... Το είπα εγώ μόνος μου.
2: Το
0: ευρώ τι είναι?
3: Τι είναι το ευρώ?
2: Νόμισμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Αυτός αναλαμβάνει ιδιωτικά παρακολουθήσεις και έρευνες.
2: Detective.
0: Μια πόλη.
2: Νιγηρία.
3: Ένα
0: ναι, ναι, αντικείμενο.
2: Νάουσα. Νιχοκόπτης.
3: Βρίσκεται δίπλα στο γαμπρό.
2: Νύφη.
0: Χαλαρωτικό τραγούδι να κοιμήσουμε το μωρό.
2: Νανούρισμα.
3: Μια χώρα. Την είπες και πριν.
2: Νιγηρία.
0: Έλα, το έχουμε. Αυτό ήταν. Μπράβο,
3: μπράβο,
0: το έχουμε.
3: Μπράβο.
0: Σου φάγα χρόνο εγώ λίγο τώρα.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Κορίτσι μου, κέρδισες. Καλή εβδομάδα, να είσαι πάντα έτσι τυχερή.
2: Σας ευχαριστώ και εσείς το ίδιο. Υγεία σε όλους και να περνάμε καλά, μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι, κοριτσάρα μου. Το ωραιότερο μήνυμα δίνεις. Καλή σου μέρα.
1: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
1: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στο Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 10 λεπτά μετά τις 8 και εσείς, μη σας πω κάτι, το κάνετε επί 10. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα στο Viber, είστε πάρα πολύ καλοί και από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας μας έχετε στείλει, για να μην πω και της Ευρώπης, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα από Γερμανία, από Αγγλία, από παντού. Να σας πάω τώρα στην Εύβοια λοιπόν, στη γενέτειρά μου.
1: Μάλιστα.
0: Νταλίκα σφήνωσε σε στενό δρόμο λόγω GPS. Αναστάτωση λοιπόν στο κυκλοφοριακό χάος προκάλεσε ένα συνήθιστο περιστατικό το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στο Αλιβέρι Ευβίας, παρακαλώ. Όταν μία Νταλίκα μετατράπηκε σε απρόσμενο μπλόκο στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα λοιπόν, ο Γερμανός οδηγός βαρέως οχήματος, πολύ βαρέως, δηλαδή τεράστιας Νταλίκας.
1: Αλλά η Γερμανία εντωμεταξύ είναι και μαθημένη στα περίεργα μέρη, όχι.
0: Ακολουθούσε ο άνθρωπος, σου λέει, είμαι τώρα στην Εύβοια που ήταν στο Αλιβέρι. Δεν τους ξέρω τους δρόμους, ακολουθήσω πιστά το GPS.
1: GPS φυσικά, όλοι πάει. Αυτό κάνουμε νομίζω.
0: Ακολουθώντας λοιπόν πιστά το GPS, εισήλθε σε κεντρικό δρόμο που δεν ήταν σχεδιασμένος για διέλευση τέτοιων οχημάτων. Κοινώς δεν χωρούσε.
1: Α, δεν είδε το, δεν είχε σήμα, άραγε.
0: Ποιος ξέρει.
1: Ποιος
0: τώρα.
1: Ξέρει.
0: Το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο, με την Νταλίκα να σφινώνει σε στενό σημείο. Παραλύοντας πλήρως την κυκλοφορία. Θέλω να σου πω. Τώρα εντάξει, ο άνθρωπος ήταν και από το εξωτερικό, δεν τους ήξερε τους δρόμους, δεν ήξερε και στην Ελλάδα τι δρόμους έχουμε και στο Αλιβέρι. Όταν άρχισα να πρωτοχρησιμοποιώ GPS, θυμάμαι ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς και έπρεπε να πάω σε μια φίλη στην Κηφισιά.
1: Γιατί φαντάζομαι, το έχω κάνει όλο εικόνα τώρα που σε μέσα στα νεύρα που χρησιμοποιείς το GPS. Είχες Destinator ή από το κινητό το GPS, είχες ειδικό GPS.
0: Όχι, νομίζω από το κινητό ήταν, αλλά ακόμα δεν συνδυαόταν με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι έπρεπε να προλάβω να πάω να αλλάξω χρόνο. Εγώ την Κηφισιά σαν άλλη χώρα ήταν. Έμπαινα στην Αττική Οδό, έβγαινα στην Αττική Οδό, έμπαινα στην Αττική Οδό, έβγαινα. Είχα πληρώσει εκείνο το βράδυ παραμονή πρωτοχρονιά γύρω στα 8 με 10 εισιτήρια στα διόδια. Επί 2,83 πόσο ήταν. Μια περιουσία μου κόστησε. Δηλαδή στη Νέα Υόρκη να είχα πάει να αλλάξω χρόνο, ποιο φθηνά θα μου είχε έρθει.
1: 30 ευρώ στα διόδια, ρε, είναι πραγματικά μόνο εσύ μπορεί να το κάνει.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Ακολουθούσα πιστά το GPS.
1: Εμένα δεν πήγα. Ρε, εσύ δεν πήγα εγώ όταν είχα πρωτοπάρει και εγώ το δίπλωμα κιόλα, γιατί το GPS ήταν διαδεδομένο που με το GPS και με έβγαζε να περνάω πάνω από γραμμές του τρένου που ήταν όμως, δεν ήταν ανοιχτές οι γραμμές του τρένου αυτές που κατεβαίνει, ναι, το τέτοιο. Μου έδειχνε το GPS, στρίψε δεξιά. Και δεξιά είχα τείχο και μετά τρένο και μετά τείχο και μετά άλλο δρόμο.
0: Πού καταλήγουμε, ζωή μου?
1: Πού καταλήγουμε?
0: Ότι όταν είχαμε το βιβλίο αυτό το χοντρό τους χάρτες, δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Απλά υπήρχε περίπτωση να ξεκινούσε για Παγκράτη και να βρισκόσουν στα Λιώσια. Αυτό ήταν ο μόνο κίνδυνο.
1: Τι Παγκράτη, τι Λιώσια.
2: The Breakfast Show. Κάθε

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 15 λεπτά μετά τις 8 λοιπόν. 8 και 4 παιδιά. Για ξυπνήστε παρακαλώ. Τέτοια ώρα τα παιδιά στο σχολείο κάνουν προσευχή. Εσείς ακόμα κοιμάστε.
1: Ξυπνήστε.
0: 4 Μαΐου λοιπόν παιδιά. Και τώρα θα πάμε σε ένα θέμα του που δεν ήξερα ότι ήταν της γενιάς αυτής.
1: Φυσικά και είναι της γενιάς αυτή. Και σκέψου λίγο τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση, γιατί είσαι πολύ κοντά ηλικιακά τουλάχιστον.
0: Σου λέω λοιπόν ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες, η τωρινή αυτή τη γενιά.
1: Οι baby boomers
0: δεν θέλουν να τους φωνάζεις παππού και γιαγιά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Θέλουν να τους φωνάζεις με ένα προσωνύμιο που θα φτιάξεις, με το όνομά τους. Έχω δει παιδιά που φωνάζουν παππού με το όνομά τους, Γιώργο.
1: Θέλω απλά να σου πω ότι όταν ήμουν δημοτικό, είχε μία φίλη ο αδερφός μου που πηγαίναμε συνέχεια στο σπίτι της γιαγιάς της. Και τη γιαγιά της, ξέρεις πώς τη λέγαμε?
0: Πώς την έλεγε?
1: Μπυρογιαγιά.
0: Μπυρογιαγιά την έλεγε.
1: Έπινε όλη μέρα μπύρες και τη λέγαμε όλη μπυρογιαγιά.
0: Και μπροστά τη.
1: Ναι.
0: Και αυτή απάνταγε.
1: Και μπυρογιαγιά. Αφού τι ψέματα λέγαμε, αφού τι έπινε τι μπύρες.
0: Τι σημασία έχει, παιδί μου? Είχε πιει και δύο μπύρες, δεν φοβόσασταν να μην φάτε κανένα μπερδέ?
1: Όχι, εκεί δεν φοβόμασταν.
0: Χειρότερα.
1: Η μπυρογιαγιά. Δεν θα την ξεχάσω. Αείμνη στην μπυρογιαγιά.
0: Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, πολλοί baby boomers αντιμετωπίζουν δυσκολία να συμβαστούν με την ενεργητική και ζωντανή προσωπικότητά τους με τα συμβατικά ονόματα. Θεωρούν τους εαυτούς τους ως άτομα που συμμετέχουν σε μαραθώνιους, οργανώνουν δραστηριότητες και διατηρούν έντονη κοινωνική ζωή. Σου λέω, εγώ κάνω όλα αυτά, εσύ θα με λες παππού και γιαγιά.
1: Ισχύει. Τη Θεοπούλα και τη Σόφη, ας πούμε. Θεοπούλα και Σόφη τις λέμε. Δεν λέμε γιαγιά του Σπύρου.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, αλλά ο Σπύρος γιαγιά την έλεγε.
1: Ο Σπύρος την έλεγε. Αλλά όλος, για τον υπόλοιπο κόσμο ήταν η Σόφη και η Θεοπούλα.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω, εμένα μου αρέσει, επειδή ίσως επειδή δεν έχω γνωρίσει παππού και γιαγιά, δεν έχω προλάβει. Εγώ την παππού και τη γιαγιά τους έχω έτσι πολύ παραδοσιακά στο κεφάλι μου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Θα ήθελα να είχα παππού και γιαγιά. Και βέβαια η αμίμητη, έτσι, ιδέα του πώς πρέπει να είναι ο παππούς και η γιαγιά είναι η ανεκτήμητη.
2: Και κρίκ και κράκ. Και κρίκ και κράκ.
0: Έτσι.
2: Κάνει πολυθρόνα τη γιαγιά καθώ κουνιέται.
0: Έτσι πρέπει να κάνει πολυθρόνα τη γιαγιά.
1: Και κρίκ και χράκ.
0: Ούτε πολυθρόνα δεν έχει.
3: Εσύ κουνιέσαι αλλού και κάνει κρίκ και κράκ.
1: Μάλιστα. Όμορφα.
0: Και αυτή η μοντέρνα γιαγιά ήταν.

0: De Quiero, μια μορ, χορεύουμε εδώ πέρα αγκαλιά με τον Enrique Iglesias.
1: De Quiero, τι σημαίνει?
0: De Quiero σημαίνει σ' αγαπώ, αγάπη.
1: Και Bailamor?
0: Bailamor σημαίνει χορεύουμε.
1: Bailamor είναι άλλο. Bailamor τι σημαίνει?
0: Bailamor δεν υπάρχει. Bailamos είναι. Bailamos, bailamos, χορεύουμε, χορεύουμε.
1: Bailamos,
0: bailamos. Λοιπόν, και μία γυναίκα από την Ταϊβάν, 19 χρονών, χόρεψε κι αυτή στο αεροδρόμιο.
1: Τι έκανε?
0: Συνελήφθη λοιπόν στο αεροδρόμιο του Σουβαρναμπούμι.
1: Το Σουβαρναμπούμι δεν ξέρεις?
0: Το Σουβαρναμπούμι το ξέρεις εσύ?
1: Το ξέρω το Σουβαρναμπούμι.
0: Λοιπόν,
1: είναι στην Ταϊλάνδη.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Η Ταϊλανδέζα αυτή λοιπόν συνελήφθη γιατί? Τι είχε πάνω τη ρεσιατήρ? Τι μπορεί να είχε μια γυναίκα πάνω της? Χρυσαφικά.
1: Χρήματα. Μαύρο χρήμα.
0: Τι
1: ναρκωτικά.
0: Άλλο. Τίποτα από αυτά.
1: Είχε.
0: Είχε 30 χελώνες. 30 προστατευμένες χελώνες. Ινδικές αστροχελώνες ονομάζονται αυτές που είχε πάνω της. Ναι. Και ήθελε ουσιαστικά να τις περάσει παράνομα.
1: Συγγνώμη, 30 χελώνες. Ταϊπέι. Αυτό είναι χελωνάκια.
0: Ναι, χελωνάκια. 30 χελωνάκια. Τα κόλλησε πάνω της. Τα έβαλε σε έτσι πανάκια που να αναπνέουν τα ζωντανά. Τα κόλλησε πάνω της με ταινίες και λέει έτσι θα περάσω εύκολα. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on

0: Η διασκέδαση απογειώνεται. Η νύχτα έχει όνομα. Maestro Music Hall. Η Παπαντής 18, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-777-5484. Παρασκευή, Σάββατο και αργίες. Maestro Music Hall.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Εσείς τώρα!
3: Μάτια μου!
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Διατηρούμε ένα όμορφο μαγαζί με μια όμορφη παραλία. Διατηρούμε το φυσικό περιβάλλον. Όλα είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Τη οικολογική τάση που έχουμε αρέσει και στους ξένους και αρέσει και στους Έλληνες. Κατά διαστήματα μαγειρεύουμε πιάτα και τοπικά, ελληνικά, στο ξυλόφουρνο, εκτός από το σνακ στο εστιατόριό μας, να απολαύσει τα φρέσκα θαλασσινά και ψάρια. Πολλές καλοκαιρινές σαλάτες, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις, λίγο άλλος να κάτσει, να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να απολαύσει το μπάνιο του και να διαβάσει και το βιβλίο του άνετα.
0: Horizon Beach Bar Restaurant στην Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: και θα γίνω ζάμπλουτος.
1: Ναι, έτσι πιστεύαμε όλοι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτά τα νομίσματα ήταν πραγματικά. Τι να σου πω.
0: Νομίσματα της χώρας που πηγαίνανε.
1: Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που μαζεύουν νομίσματα για να μην τα χαλάσουν. Δηλαδή, να έχω εγώ τώρα νομίσματα.
0: Δεν είναι αυτό το νόημα, το νόημα των ανθρώπων που μαζεύουν νομίσματα. Γιατί οι άνθρωποι που μαζεύουν νομίσματα δεν μαζεύουν σαν και εμάς τα χαζά που μαζεύαμε όταν ήμασταν μικρά. Μαζεύουν σπάνια νομίσματα.
1: Ναι, και να σου πω και
0: αυτά αποκτούν αξία.
1: Ναι, ισχύει. Είναι όπως εγώ, ας πούμε, που μαζεύω Lego. Που και αυτά ακριβά είναι. Εντάξει, okay, καταλαβαίνω τώρα. Βγάζει νόημα.
0: Μόνη της.
1: Λοιπόν,
0: η Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν θα εκδώσει το 2026 σειρά αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
1: Τα δίευρα. Να ξέρεις, με τα δίευρα γίνεται χαμός.
0: Ναι. Η συλλογή λοιπόν περιλαμβάνει κέρματα των 2 ευρώ σε διάφορες εκδόσεις και αργυρό νόμισμα των 5 ευρώ σε ειδική συσκευασία. Νόμισμα των 5 ευρώ δεν έχω δει ποτέ.
1: Ούτε εγώ.
0: Έχουν βγει όμως. Είναι συλλεκτικά προφανώς. Τα νομίσματα τιμούν τον Ελβετό φιλέλληνα Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ και αναδεικνύουν το φιλελληνικό κίνημα της Ευρώπης. Παρά την πρόοδο στις ηλεκτρονικές πληρωμές, τα συλλεκτικά κέρματα των 2 ευρώ διατηρούν υψηλό ενδιαφέρον λόγω ιστορικής και συλλεκτικής αξίας. Σπάνια κέρματα όπως αυτό του Μονακό του 2007 και το ελληνικό του 2002 έχουν αποκτήσει σημαντική αξία στην αγορά συλλεκτικών νομισμάτων. Σου λέω ότι ένα διεύρο μπορεί να κοστίζει και 200 ευρώ,
1: ναι,
0: και 250.
1: Καλέ. Ναι, δεν έχω εγώ μια φίλη που μαζεύει διεύρα, που μία μέρα εγώ είχα ένα κουμπαρά που πέταγα ψηλά μέσα για να έχω να δίνω σε delivery, ρε παιδί μου. Και έχει έρθει και μου έχει ανοίξει.
0: Δίνεις διεύρο σε delivery.
1: Ναι, εντάξει, άμα έχω
0: διεύρο.
1: Άμα έρχεται από μακριά, δίνω διεύρο.
0: Φαντάζομαι σου φιλάνε τα χέρια, τα πόδια.
1: Όχι,
0: όλα.
1: Με γράφουνε λίγο και με σβεστάξει
0: το διεύρο.
1: Ναι,
0: okay.
1: Τέλος πάντων, και επειδή είχα το τέτοιο, έρχεται η φίλη μου, μου ανοίγει το κουμπαρά και αρχίζει και βλέπει. Αυτό το έχω τριπλό. Αυτό το έχω διπλό. Α, αυτό δεν το έχω. Μπορώ να το πάρω, θα σου δώσω ένα άλλο. Και είχε πέσει πάνω από τα διεύρα μου σαν την κότα και ξεψύριζε. Και λέω, τι τρέλα είναι και αυτή, ρε παιδί.
0: Και τελικά βρήκε κάτι αξίας.
1: Η Αναστασία μου.
0: Ή όλα 2 ευρώ.
1: Τίποτα, όλα 2 ευρώ. Ήταν τα κλασικά, αυτά που έχουν πάνω την Ευρώπη. Τον τάβρο με την τέτοια από πάνω.
0: Λοιπόν, αφήστε τα 2 ευρώ τώρα και πάμε για τα 1000 ευρώ. Γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και έχει κληρωθεί η παίκτρια που θα τα διεκδικήσει και είναι η Στέλλα που σε πολύ λίγο θα την έχουμε στον αέρα της εκπομπής και αναρωτιόμαστε και θα αναρωτηθούμε όλοι μαζί εδώ στον Kiss 92,9. Θα είναι η δέκατη νικήτρια. Για να δούμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα το χέρι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τα γνωστά μιλάμε τώρα. Στέλνετε και τα ωραία τα μαγιάτικα, τα στεφάνια που φτιάξατε. Μαργαρίτες βλέπω εδώ πέρα. Τι ωραία. Μπράβο ρε Πινελόπη. Πολύ ωραίο στεφάνι έφτιαξες.
1: Τις μάδισες μετά τις μαργαρίτες για να δεις αν σε αγαπάμε.
0: Όχι, δεν το μαδάμε το στεφάνι. Κρεμάμε ένα σκόρδο και το βάζουμε έξω από την πόρτα του σπιτιού μας.
1: Σκόρδο γιατί καλέ, για να διώξουμε γούρι, τα βαμπύρια.
0: Το κακό το μάτι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η Στέλλα έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα και να διεκδικήσει 1000 ολόκληρα ευρώ. Και να την υποδεχτούμε σιγά σιγά. Καλημέρα Στέλλα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Έτσι, ένα τέτοιο γλυκό κορίτσι ήθελα σήμερα για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Λοιπόν Στελάκη, τι κάνεις, πώς ήταν το τριήμερό σου?
2: Α, πολύ ωραία, πήγα στη Θεσσαλονίκη, γύρισα μια χαρά.
0: Α, έφυγες?
2: Ναι, ναι, εσείς σας περάσατε.
0: Εμείς εδώ ανάψαμε τζάκι.
1: Εδώ παιδάκι μου, εμείς που να πάμε εδώ τρώγαμε, κοιμόμασταν και βανάβαμε τα τζάκια.
0: Λοιπόν Στελάκη μου,
2: εντάξει, καλό και αυτό.
0: Να σε ρωτήσω καλό μου, υπάρχει περίπτωση εχθές ή ήσουν Θεσσαλονίκη? Εχθές να άκουγες έτσι Kiss 92,9 που δώσαμε όλες τις απαντήσεις που θα παίξουμε σήμερα?
2: Χθες όχι, γιατί γυρνούσα από Θεσσαλονίκη.
0: Έχεις τα δίκια σου και εσύ, αλλά αυτό καταλαβαίνεις ότι σημαίνει ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
3: Ευρώ το λεπτό.
0: Στέλλα μου, ποιο είδος αρχείου ήχου είναι το πιο διαδεδομένο για συμπιεσμένη μουσική? Ποια χώρα στη σημαία έχει το κέντρο, στο κέντρο του τον ήλιο του Μαΐου?
2: Τα Σκόπια.
0: Ποιος ήρωας σκότωσε τη Μέδουσα?
2: Ο Ηρακλής.
0: Ποιο ελληνικό νησί ονομαζόταν στην αρχαιότητα Καλύστη? Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς των ταινιών Star Wars?
2: Άλλη.
0: Ποιο είναι το χαμηλότερο σημείο της ξηράς στον κόσμο? Από ποια περιοχή της Ελλάδος προέρχεται το αυγοτάραχο, την οποία και αποκαλείται το ελληνικό χαβιάρι?
2: Ρόδο.
0: Ποιο γεωμετρικό σχήμα αποτελεί τη βάση για το σώμα του Μπομπ Σφουγγαράκη?
2: Το ορθογώνιο.
0: Ποιο είναι το απαρέμφατο του ρήματος «Είμαι» στα αρχαία ελληνικά?
2: Εστί.
1: Εστί. Άξιον εστί.
0: Άξιον εστί θα πω εγώ.
1: Λοιπόν, άκουσέ με τώρα, αγαπημένη μου.
0: Σε πιάσαμε πρωί, μωρό μου,
2: Ναι, δεν έχω
0: πει καθένα.
1: Το προσπάθησες όμως. Λοιπόν, άκου τώρα. Η σημαία που έχει στο κέντρο τον ήλιο του Μαΐου είναι η Αργεντινή. Ο ήρωας που σκότωσε τη Μέδουσα είναι ο Περσέας, όχι ο Ηρακλής. Το ελληνικό νησί που ονομαζόταν στην αρχαιότητα Καλύστη είναι η Σαντορίνη. Ο δημιουργός του Star Wars είναι ο George Lucas. Το χαμηλότερο σημείο ξηρά στον κόσμο είναι η Νεκρά Θάλασσα. Και θέλω να σου πω ότι βρίσκεται 330 μέτρα η ακτογραμμή της Νεκράς Θάλασσας. 330 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
0: Ναι.
1: Πολύ κουλό κι αυτό.
2: Τώρα είμαστε
0: και από
1: το ελληνικό χαβιάρι είναι από το Μεσολόγγι. Και το απαρέμφατο του ρήματος είμαι στα αρχαία ελληνικά είναι το είναι.
0: Βρήκες όμως τον Μπομπ Σφουγγαράκη. Ήταν πάρα πολύ.
1: Το Μπομπ Σφουγγαράκη το MP3.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αν είχες ακούσει εχθές Kiss, μωρέ, θα τις ήξερες τις απαντήσεις. Αλλά τι.
2: Ναι, θα γίνει Θεσσαλονίκη.
0: Και εγώ στη θέση σου Θεσσαλονίκη θα διάλεγα. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, καλή σου μέρα, κοριτσάρα μου.
2: Καλημέρα.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Δευτερούλα, 4 Μαΐου. Και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929. Συνεχίζετε να τα στέλνετε.
1: Εσύ και η Αλίκη Βουγιουκλάκη τέτοια απήχηση πια. Δεν αντέχω άλλο.
0: Μα είναι
1: τα
0: φοβερό.
1: Μηνύματα, λουλούδια θα σου στείλει σε λίγο η Μαρία Κάλλας.
0: Μα στείλανε εδώ πέρα τα. Μα στείλανε,
1: τα
0: λουλούδια τα στεφάνια.
1: Μα τα στείλανε λοιπόν, Αργύρι μου. Θέλω να σε γλυκάνω λιγάκι. Εσύ που είσαι και πάρα πολύ γλυκατζή. Καλά.
0: Δεν
1: εσύ,
0: είμαι γλυκατζή.
1: Εσύ είσαι ένα ψέμα είσαι, το ξέρεις έτσι. Γιατί μας πρίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι δεν είσαι γλυκατζής, δεν είσαι γλυκατζής. Αλλά να τα κάνεις. Ό,τι γλυκό έχει έρθει μπροστά σου, μπροστά στα,
0: σου
1: στα μάτια μου, σε βλέπω
0: κάτι.
1: Να το καταφροχδίζεις σαν να έχεις χωάνει, όχι στόμα.
0: Το γλυκό φράουλα του Δημητράκη μας και από χθες και της μαμάς σου.
1: Φυσικά, ναι.
0: Το γλυκό φράουλα, ρε παιδιά, από χέρι φτιαγμένο, δεν μπορώ να αντισταθώ. Και επίσης είναι το πιο υγιεινό γλυκό, να ξέρεις.
1: Το αρμενοβίλ, μια χαρά το έχεις χλαπακιάσει όμως όταν είχαμε βγει για φαγητό και γενικότερα τα μότσι, τα τέτοια, όλα μια χαρά τροσδίκα.
0: Τα μότσι δεν πιάνονται για γλυκά, είναι ξενέρωτα.
1: Ναι, ναι, ξενέρωτα. Λοιπόν, άκουσε Μαργύρη τώρα. Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει μια έρευνα που βλέπει πώς προτιμούν οι γενιές τα γλυκά, σε τι ποσοστά. Και θέλω να σου πω ότι νούμερο 1 βγαίνει Gen Z, αυτοί που έχουν γεννηθεί δηλαδή από το 97 μέχρι το 2012.
0: Ναι.
1: Νούμερο 1 που θέλουν τουλάχιστον από 1 μέχρι 6 γλυκά την ημέρα.
0: Έλα, ρε παιδιά, 6 γλυκά. Εννοεί και το σοκολατάκι το πιάνει για γλυκό τώρα.
1: Ενέρεση, πόσες θερμίδες έχει ένα σοκολατάκι, Αργύρι μου, δεν είναι γλυκό το σοκολατάκι.
0: Ναι, αλλά και 6 γλυκά τη μέρα.
1: Σου λέει, μέσα στη μέρα θέλω να φάω 6 φορές γλυκό. Oh. Αν δεν κολατήσω τέτοια ώρα, μου κόβονται τα πόδια. Λοιπόν, και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι σε σύγκριση με τις άλλες γενιές είναι αυτοί που καταναλώνουν τα περισσότερα γλυκά μέχρι στιγμής. Και μάλιστα έχει και ενδιαφέρον η παρατήρηση ότι ώρες τρώει κάθε γενιά γλυκό.
0: Τι
1: δηλαδή, ας πούμε, οι millennials θέλουν το πρωί να φάνε ένα γλυκάκι. Δηλαδή, το πρωινό τους να περιέχει γλυκό ή να είναι γλυκό το πρωινό. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω ένα φίλο που κάθε φορά που πάμε ταξίδι μαζί, πηγαίνουμε κάτω στο ξενοδοχείο και παίρνει όλα τα γλυκά. Και του λέω, πραγματικά βρε άνθρωπέ μου, αν είναι το πρώτο πράγμα που βάζεις μέσα στον οργανισμό σου, σφολιάτα με την κρέμα, την αμαρένα μέσα και τα τέτοια, θα σε πάει.
0: Υπέροχα θα σε πάει. Καταρχάς παίρνεις ενέργεια. Η ζάχαρη δίνει ενέργεια, ασχέτως που κάνει κακό.
1: Μικρή ενέργεια δίνει. Δίνει ένα spike ενέργειας και επίσης εγώ αν φάω γλυκό το πρωί, ξέρεις που με στέλνει. Φούρτε τη προάλληση εδώ πέρα ο Γιώργος που γιόρταζε και μας έφερε το γλυκάκι. Σε 3 δευτερόλεπτα είχα φύγει.
0: Συγγνώμη, πριν 3 δευτερόλεπτα που έφυγες μέσα τρέχοντας δεν είσαι ήδη να τρως γλυκό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, πιο γρήγορα μου το φέρνει εμένα το γλυκό να φάω πρωί-πρωί γλυκό. Και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία το θέλουν το απόγευμα το γλυκάκι τους. Θέλουν έτσι να το απολαύσουν μαζί με το καφεδάκι τους, το απογευματινό και τέτοια.
0: Και εμένα εκεί μου έρχεται μια υπογλυκαιμία.
1: Φυσικά πότε θα σου έρθει ένα Αργύρι μου, τι θεωρείς εσύ, baby boomer, είσαι baby boomer. Πάμε να ακούσουμε Μαντόνα. Η οποία μας ζητάει συγγνώμη. Βασικά λέει μη μου ζητά συγγνώμη. Μη ζητά συγγνώμη. Μαντίνα, Μαντίνα. Μαντόνα και sorry εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Gente.

0: Καλή εβδομάδα λοιπόν, Δευτέρα 4 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και τώρα παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό που έρχεται, γιατί είναι κάτι ολοκένουργιο. Ένας ολοκένουργιος διαγωνισμός που ξεκινάει να τρέχει στο Instagram του Kiss. Γιατί τι σας λέω εγώ τόσο καιρό? Πηγαίνετε στο Instagram του Kiss, κάντε follow, γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί.
1: Σταματάει ο ένας, ξεκινάει άλλος. Δώσαμε το feedback, τώρα ξεκίνησε καινούριος διαγωνισμός.
0: Λοιπόν, ακούστε τι σκεφτήκαμε τώρα εμείς εδώ. Και απευθυνόμαστε εκεί στις καλονικοκυράδες εκεί έξω και στους καλονικοκυραίους. Ανοίγει ο καιρός σιγά-σιγά, πάμε για καλοκαίρι. Το σπίτι μας ήταν κλειστό όλο το χειμώνα. Μόνο με τη θέρμανση, με αυτά για το κρυάκι και αυτά. We'll be back with the biggest hits.
2: Stay tuned on Kiss FM. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
3: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. ψωριού, αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
0: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Έρχεται τη Δευτέρα 4 Μαΐου.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Τεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
8: Πόσο?
0: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους

0: 4 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είμαστε εδώ, Δευτέρα. Το καλοκαίρι πλησιάζει. Και όλο σκέφτομαι νησιά. Ακρογιαλιές και αμμουδιές.
1: Αχ, βρε Αργύρη μου, καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι και εγώ μαζί σου είμαι. Άσε μπορείς να κλείσεις και ακτοπλοϊκά με έκπτωση, αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση, σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος.
0: Και πώς θα βρίσκω αυτά τα coupons?
1: Πώς θα βρεις αυτά τα coupons? Πανεύκολα, μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν αλλά και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά ακόμη.
0: Πες το έτσι, ναι!
1: Το λέω, Day My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλαλα, παιδάκια μου, εσείς που ξυπνήσατε τώρα, έχω να σας πω πολύ ωραία νέα. Λιακάδα θα έχουμε σήμερα, μέχρι 20-22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο.
1: Το χρονόμετρο.
0: Κλασικά.
1: Το αμπερόμετρο.
0: Αυτό. Πολύ ωραία. Και αύριο ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία και όλη η εβδομάδα έτσι θα πάει. Και τι ωραία, τι καλά. Έτσι, λιακάδα, λιακάδα, λιακάδα.
1: Αχ, Αττική Οδός, από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι τη Μεταμόρφωση έχει αρκετή κινησούλα. Ο Κηφισός και στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Επίσης να σας πω ότι η Κηφισίας αυτή τη στιγμή παλεύει λίγο έτσι με την κινησούλα. Σε αρκετά σημεία έχει αρκετή κίνηση, δηλαδή καθόλου το μήκος και το πλάτος. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Και να σας πω ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα κάποια στιγμή.
0: Θα γίνουν.
1: Ευελπιστούμε να γίνουν καλύτερα.
0: Να σου πω κάτι. Με την ελπίδα πρέπει να ζούμε. Πρέπει να είμαστε θετικοί. Ναι, θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Και με τον Kiss 92,9 και την πιο 90's του Now μουσική, σίγουρα θα γίνουν καλύτερα.
1: Και με τον Bruno Mars, μη σου πω, και με το I Just Might, το καινούργιο τραγούδι που είναι και πάρα πολύ ωραίο, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: 9 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 4 Μαΐου. Και τώρα, παιδιά, θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα θέματα της Μαρίας Γεωργάκηνα, που είναι οι ομορφιές.
1: Η ομορφιά, να μιλήσουμε για την ομορφιά. Η ομορφιά, όχι της ψυχής, και της ψυχής βέβαια είναι της Μαρίας μας.
0: Ναι, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τις ομορφιές, τις δραστικές ομορφιές. Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις στην Ελλάδα?
1: Να σου πω κάτι. Καταρχάς, εσύ έχεις βάλει σίγουρα χείλη.
0: Εγώ έχω βάλει χείλη.
1: Ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπω, έχεις βάλει χείλη. Έχεις βάλει μήλα εδώ πέρα, έχεις βάλει γωνίες, ναι. Βλεφαροπλαστική διακρίνω, ναι. Αν και είμαι λίγο μακριά, ναι. Τώρα
0: θα ήθελες, γιατί με ζηλεύεις, γιατί είμαι τραγανός και με ωραίγεσαι.
1: Αυτό, αν ωραίγω με κάτι, είναι εσύ πραγματικά αυτή τη στιγμή.
0: Χιλάκια πετροκέρασα έχω. Και μάγουλα βερίκοκο.
1: Ζουζουνάκι μου μικρό, τα μάγουλά σου, όχι βερίκοκα, καρπούζια ευριακά.
0: Συντεμένοι για αρμάδες είναι.
1: Όχι, η δική μου είναι, πρέπει να πάω να κάνω λέιζερ.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Όπως καταδεικνύει η τελευταία στατιστική μελέτη, τα αντίστοιχα αριθμητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την αίσθηση ότι η ανθρωπότητα, τουλάχιστον η δυτική μερίδα της, διάγει τον χρυσούν αιώνα των πλαστικών.
1: Είναι καλέ.
0: Οι μη χειρουργικές αισθητικές επεμβάσεις, εννοείται όλα αυτά τα τσιμπηματάκια, τα τέτοια.
1: Μπότοξ, αλουρονικά, λίγο να φουσκώσουμε το χυλάκι μας.
0: Παρουσιάζουν τεράστια αύξηση, είναι στο 93,8% και οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι δεύτερες με 80,5%.
1: Και να σου πω ότι από τα 17 ξεκινάνε οι Έλληνες να πειράζουν το πρόσωπό τους.
0: 17, καλέ, στο TikTok δεν έχεις δει τι γίνεται. Έλα τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου. Λοιπόν, μεταξύ των 32 χωρών από ολόκληρη την Εφήλιο, η Ελλάδα, παρακαλώ, εμφανίζεται πολύ ψηλά, στη 12η θέση, σου λέει. Στην κορυφή του πλαστικού κόσμου βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά.
1: Φυσικά, να είναι καλά η Καρντάσια.
0: Φυσικά. Και οι οποίες είναι μπροστά και από Βραζιλίες, Ιαπωνίες, που έτσι έχουν φήμη ότι έχουν πολύ ψηλό μερίδιο επίσης.
1: Στην Ελλάδα, πάντως, η Μητούλα είναι το νούμερο ένα που πειράζει ο κόσμος.
0: Η νούμερο ένα επέμβαση στην Ελλάδα είναι η μύτη.
1: Να πω λίγο κάτι. Πειράζει που έχουμε μεγάλη τσακίρικη, τσακώνικη μύτη.
0: Φυσικά.
1: Πειράζει. Εμένα η μύτη μου αρέσει. Αναπνέω περισσότερο. Μπαίνει περισσότερο αέρας μέσα, οξυγονώνει το εγκέφαλο. Σκέφτομαι πιο καλά.
0: Γιατί η δικιά μου δεν είναι.
1: Εμείς πρέπει να κονταρομαχήσουμε κάποια στιγμή. Εμείς πρέπει να παίξουμε μυτομαχίες. Να δούμε ποιος θα κερδίσει.
0: Ζωή. Υπάρχει και πολύ όμορφη ορολογία για τις ελληνικές μύτες που τις λένε αρχαιοελληνικές.
1: Αχ, νόμιζα θα μου έλεγες μεγάλη μύτη ή μεγάλη πατούσα. Αλλά ναι, εσύ εννοείς τις αρχαιοελληνικές. Εμένα μου αρέσει η φυσική ομορφιά. Να σου πω κάτι, να το ξεκαθαρίσω. Μου αρέσει πάρα πολύ η φυσική ομορφιά. Νομίζω ότι πλέον με όλο αυτό που γίνεται με τις επεμβάσεις.
0: Συμφωνώ, ρε παιδί.
1: Έχουν αρχίσει όλοι οι άνθρωποι λίγο και μοιάζουν μεταξύ τους. Επίσης, ρε παιδιά, εντάξει, και όλοι φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε και ότι θα γεράσουμε. Είναι η φυσιολογική εξέλιξη. Καταρχάς, δείτε τον Αργύρι απέναντί μου. Με αυτό το φόβο ζήτησα. Ήταν και πολύ κοντά στην ηλικία. Αλλά γιατί να αλλάζουμε τόσο πολύ τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας?
0: Απ' την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι, εγώ το καταλαβαίνω. Αν δεν φοβόμουν τόσο πολύ, εγώ τη μύτη μου θα την πείραζα λίγο. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ τα χειρουργεία, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ.
1: Ο καλός Θεούλης Αργύρι μου στην έδωσε για κάποιο λόγο.
0: Φυσικά.
1: Τη μύτη σου.
0: Για να καρφώνω τη σαλάτα.
1: Για να τρυπάς εχθρού σου.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιος μπορεί να έχει ένα αποθυμένο, ρε παιδί μου, και να τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Δεν θα του πούμε εμείς τι θα κάνει και τι όχι. Φυσικά και να το κάνει. Μετά έρχεται γίνονται διάφορες μικρομεταφορές λίπου σε διάφορα σημεία.
1: Καλά, ναι, από τι λεωπανό. Ξέρεις τι κάνανε οι Καρντάσιαν, θα στα πω όλα εγώ εδώ τώρα. Οι Καρντάσιαν κάθε φορά που θέλουν να κάνουν BBL, να βάλουν ποπό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε? Τρώγανε πάρα πολλά fast food για να πάρουν το λίπος από την κοιλιά και να το πάνε στον πισινό τους.
0: Τι λες, παιδί?
1: Ναι. Εγώ, εμένα με βλέπεις, εγώ τώρα συντηρώ. Έχω αρχίσει και πετρώω που με βλέπεις που τρώω κάτι τρασίλες τα Σαββατοκυριακά. Τα κάνω γιατί θέλω να βάλω πισινό.
0: Θα κυκλοφορεί στην Κυψέλη με πισινό, με BBL.
1: Γιατί δεν μπορώ να κάνω εγώ ένα BBL? Δεν θα την πειράξω τη μύτη μου.
0: Θα έρχομαι να στον ζουπώ το BBL σου.
1: Και μην τολμήσεις και με αγγίξεις. Πάμε να ακούσουμε Prince και Purple Rain. Μόβο βροχή. Εδώ στο 92,9 Kiss. Μόβο βροχή. Μόβο βροχή.
0: 92,9
2: Kiss. 90s to now. Kiss. Throwback.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Αλυσιακής πέφτει. She's falling.
1: Πού έπεσε, σαν... καλέ, να τη σκώσουμε.
0: Αυτή πέφτει στον έρωτα και ξεπέφτει κιόλα. Σου λέει πέφτω και ξαναπέφτω. Δηλαδή...
1: Τι κομματάρα και επίσης τι κομματάρες είναι και τα όλα τα cover που γίνονται πάνω σε αυτό το τραγούδι.
0: Φυσικά.
1: Είναι το απόλυτο το τραγούδι για την απόλυτη φωνή, ας πούμε.
0: Φυσικά. Έτσι, ναι. Για μένα δηλαδή. Θες να σου τραγουδήσω.
1: Όχι.
0: Εντάξει, κρίμα, εσύ χάνεις. Λοιπόν, Αργύρη, θέλω να εφιστήσω την προσοχή σου. Εσύ που είσαι.
1: Τι άλλο είμαι.
0: Που είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που μπερδεύονται με τα mail και τα μηνύματα που τους έρχονται. Βέβαια, έχεις πάρει το μάθημά σου και είσαι πολύ καλό παιδί και ακούς τη θεία ζωή και την παίρνεις τηλέφωνο κάθε φορά που σου έρχεται ένα περίεργο mail και σου το λύνει το ζήτημα.
1: Φυσικά.
0: Και έχεις μάθει να γκουγκλάρεις και τα mail πλέον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι το training έχει αποδώσει.
1: Για τις απατεωνιές, λες.
0: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι κυκλοφορεί ένα φανταστικό καινούριο mail το οποίο είναι ως εξής. Γεια σας, είμαι η Τζίνα Ράιχαρντ, μια Αυστραλή επιχειρηματίας, επενδυτής και εκτελεστική πρόεδρος της Hancock.
1: Της Μαριτζίνα, θα της έλεγα.
0: Ιδιωτικής εταιρείας εξερεύνησης και εξόρυξης ορυκτών.
1: Ωστός.
0: Είμαι μία από τους ιδιοκτήτες της Prospecting. Έχω δωρήσει το 25% της προσωπικής μου περιουσίας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και επίσης δεσμεύτηκα να δωρήσω ένα πλέον 25% φέτος, το 2026, σε ιδιώτες. Και λοιπόν, Αργύρη μου,
1: κληρώθηκα.
0: Είσαι τυχερός, κληρώθηκες και είσαι έτοιμος να κερδίσεις 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μην με σκάς.
0: Φυσικά.
1: Ρετζίνα.
0: Πάτα αυτό το link, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα σου έρθουν ωραιότατα 2 εκατομμυριάκια στην τράπεζά σου.
1: Φανταστικό. Τζίνα, θα στο χρωστώ σε όλη μου τη ζωή. Τώρα είναι δυνατόν να πάρεις αυτό το μήνυμα και να το φας.
0: Τι θες να σου πω, άμα είσαι απελπισμένος.
1: Έλα ρε.
0: Εδώ πιστεύεις άλλα ερωτόλογα που σου λένε. Δεν θα πιστεύεις την Τζίνα που σου λέει για 2 εκατομμύρια. Εδώ πιστεύεις ότι θα σε αγαπώ για πάντα και το ότι μόνο εσένα θέλω και όλα αυτά.
1: Φυσικά.
0: Δεν θα πιστεύεις την Τζίνα, τη Ρίχαρντ που λέει κούκλα μου, έχω εταιρεία εξόρυξης. Πάρε 2 εκατομμυριάκια για να σου πω σε ευχαριστώ.
1: Να σου πει κάποιος ότι σε αγαπώ και να είναι λόγια του αέρα, το ακούω γιατί δεν κοστίζουν τίποτα. Η Τζίνα Ράινχαρτ εδώ πέρα λέει μπούρδες να μου δώσει 2 εκατομμύρια.
0: Λόγια του αέρα δεν κοστίζουν τίποτα, το σ' αγαπώ. Ένα σ' αγαπώ
1: μπορεί. 2 εκατομμύρια μου δίνει η Τζίνα.
0: Ένα ψεύτικο σ' αγαπώ μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή για πάντα.
1: Φυσικά, αλλά η Τζίνα μου τάζει 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καλύτερα
1: είναι
0: να μου τάξει 2 εκατομμύρια παρά να μου τάξει ότι με αγαπά, Αργύρι μου. Εγώ όταν μου τάζει έχω μεγάλο πρόβλημα. Αν είμαστε τώρα εδώ πέρα και μου τάξει ότι μετά από εδώ την εκπομπή θα με πα για πυροσκή στη γωνία, θα το περιμένω πώ και πώ.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.

0: Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Έρχεται τη Δευτέρα 4 Μαΐου.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens, με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org. 92,9.

0: The first time από τον αγαπημένο μας Νταμιάνο Ντέιβιτ εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Δευτερούλα, είναι 4 Μαΐου και να σας πούμε παιδιά που μας αρέσει πολύ αυτή η σχέση που έχουμε εδώ πέρα στο Viber. Μας ενημερώνετε για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν εκεί έξω, γιατί εσείς είστε οι ανταποκριτές μας. Μας έστειλε ο φίλος ο Βαγγέλης λοιπόν να μας ενημερώσει, προφανώς είναι και κοντά. Έχει γίνει ένα τροχαίο στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος της Κάτζας, με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο, οπότε έχετε το νου σας αν πηγαίνετε προς τα εκεί. Ότι μπορεί να συναντήσετε κάποια κίνηση και ευχόμαστε να είναι όλα καλά φυσικά. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Λοιπόν, να πάμε τώρα να μάθουμε στο κλίμα της εκπομπής.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, Ζωή, και εσείς που μας ακούτε, ξέρατε ότι τα θηλυκά χταπόδια πετούν πράγματα σαν ενοχλητικά αρσενικά που επιμένουν να τα ζευγαρώσουν?
2: Είμαι εγώ το θηλυκό χταπόδι, αλήθεια.
0: Το όχι σημαίνει όχι για τα χταπόδια και για τα χταπόδια. Και τα θηλυκά χταπόδια δεν σηκώνουν πολλά-πολλά. Αν κάποιο επίμονο αρσενικό χταπόδι προσπαθήσει να ζευγαρώσει χωρίς να το θέλουν, εκείνες απαντούν εκτοξεύοντας πέτρες, κοχύλια και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους. Σε μια εντυπωσιακή υπενθύμηση από τη φύση για τα όρια και τη σημασία της συνένεσης. Κοίτα να δεις όσο μπροστά είναι τα χταπόδια, ας πούμε.
2: Τα χταπόδια, θέλω να σου πω ότι αν ήταν σαν και εμάς στη γη, αυτή τη στιγμή θα ήταν μεγαλύτερη, πιο εξελιγμένη οργανισμή από εμάς. Τα χταπόδια είναι πανέξυπνα, Αργύρι μου, και γι' αυτό ταυτίζομαι με τα χταπόδια, γιατί είμαι και εγώ πάρα πολύ έξυπνη και έχω και εγώ 8 πόδια.
0: Μάλιστα. Το γεγονός λοιπόν αυτό που λέμε τώρα δεν είναι τυχαίο. Καταγράφηκε κανονικότατα στον υποθαλάσσιο κόσμο του κόλπου Τζέρβις στην Αυστραλία, όπου επιστήμονες κατέγραψαν μια συμπεριφορά που μοιάζει πιο ανθρώπινη από όσο θα περίμενε κανείς. Τελικά χταπόδια δέχονται επίμονες ερωτικές προσεγγίσεις από αρσενικά, αντιδρούν πετώντας τους ό,τι βρουν μπροστά τους. Η ανακάλυψη αυτή, τεκμηριωμένη μέσα από ώρες υποβρύχιας παρακολούθησης, αποκαλύπτει μια νέα διάσταση για την νοημοσύνη των κοινωνικών δεξιοτήτων των χταποδιών.
2: Φαντάζει.
0: Εντάξει τα θηλυκά χταπόδια. Τα αρσενικά χταπόδια που είναι νόντες και πάνε.
2: Πηγαίνουν σου λίγο.
0: Κοπελιά.
2: Βρήκα μια ωραία χταποδίνα. Έλα να σε βατέψω σιγά σιγά. Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ τα χταπόδια, τα θηλυκά τους δίνω 1000 μπράβο. Ταυτίζομαι απίστευτα. Και με αυτό που άκουσα εντωμεταξύ, φαντάζομαι τα χταπόδια να πηγαίνουν σε μπουζούκια και να πετάνε πιάτα και να σπάνε. Υποβρύχια.
0: Θηλυκή χταποδίνα. Δεν σε μπορώ, ρε ζωή.
2: Χταποδίνα. For non-blondes και WhatsApp. Ακούμε τώρα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παιδιά, σήμερα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Τα πράγματα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα, δυναμισμό και συναισθηματικές εναλλαγές, καθώς οι πλανητικές επιρροές δημιουργούν ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις.
1: Φυσικά.
0: Φίλε Κριέ, η σημερινή μέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και μια ισχυρή ανάγκη να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου.
1: Ταύρε μου, μια εσωτερική ανησυχία μπορεί να σε συνοδεύει σήμερα, κάνοντάς σε να νιώθεις ότι δεν βρίσκεις εύκολα ισορροπία.
0: Δίδυμέ μου, η μέρα είναι έντονα κοινωνική και γεμάτη ερεθίσματα, φέρνοντας στο επίκεντρο της προσοχής. Μπορεί να απολαμβάνεις τη διαδρομή και τη ζωντάνια, αλλά ταυτόχρονα νιώθεις και μια εσωτερική πίεση ή ανησυχία, αν δεν ξέρεις πώς όμως.
1: Καρκίνε μου, η ενέργεια της ημέρας κινητοποιεί δημιουργικά, αλλά μπορεί και να σε αφήσει και κάπως ασυντόνιστο ή διασκορπισμένο.
0: Λιονταράκι.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Α, σήμερα πολλά πράγματα. Ψαράκια μου, ο ενθουσιασμός σας είναι έντονος και σας σωθεί να αναλάβετε δράση ή να πάρετε ρίσκα. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται προσοχή, καθώς υπάρχει τάση για υπερβολές ή λανθασμένες εκτιμήσεις.
0: Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα. Εμείς τα είπαμε, εσείς τώρα πράξτε τα ανάλογα. Τι να σας πω.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Όμορφα μου πλάσματα, σιγά σιγά εμείς πρέπει να την κάνουμε. Γιατί κάπου εδώ τελειώνει το breakfast show.
1: Τι κρίμα που τελειώνει, αλλά μην αγχώνεστε, γιατί μετά θα έρθει η αγαπημένη χταποδίνα του 92,9 κης, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, θα πιάσει το μικρόφωνο με τα πλοκάμια της και την κονσόλα
0: και θα
1: σας κρατήσει την καλύτερη παρέα 90's του Now.
0: Με 92 λεπτά χωρίς διαφημίσεις και κυρίως σήμερα ξεκινάει, είπαμε παιδιά, η Ευρυδίκη θα δώσει το πρώτο Kiss Fuel Pass, 50 ευρώ δωρεπιταγή από την Ελίν. Και φυσικά και στις 5 το απόγευμα η Ελένη με τον Αλέξανδρο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Τα γνωστά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να είστε εδώ όπως και είστε κάθε μέρα, γιατί μεγαλώνει η παρέα μας και μας αρέσει πάρα πολύ. Και πού θα φτάσει άραγε αυτό, ποτέ δεν ξέρετε τι ετοιμάζουμε εμείς εδώ για σας. Επομένως, καλά μου πλάσματα, χαρείτε τον ήλιο σήμερα, κάντε ό,τι κάνετε. Ακούτε μόνο εκεί σε 92,9 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί έχουμε τις καλύτερες Νάουντις του Νάου επιτυχίες.
1: Και ακούστε και πόσο αστείοι ήμασταν σήμερα. Χαχαχα, πόσο γελάσαμε, βρε παιδί μου. Τέτοια γέλια δεν έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου.
0: Και ραντεβού το πρωί στις 7, ναι, εδώ, μόνο στο Kiss 92,9. Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει μια έρευνα που βλέπει πώς προτιμούν οι γενιές τα γλυκά, σε τι ποσοστά. Mm. Και θέλω να σου πω ότι νούμερο 1 βγαίνει Gen Z, αυτοί που έχουν γεννηθεί δηλαδή από το 97 μέχρι και το 2012,
0: ναι,
1: που θέλουν τουλάχιστον από 1 μέχρι 6 γλυκά την ημέρα.
0: Έλα ρε παιδιά, 6 γλυκά. Εννοεί και το σοκολατάκι το πιάνει για γλυκό τώρα.
1: Ενέρεση, πόσες θερμίδες έχει ένα σοκολατάκι αργύρι, δεν είναι γλυκό το σοκολατάκι.
0: Ναι, αλλά και 6 γλυκά τη μέρα.
1: Σου λέει, μέσα στη μέρα θέλω να φάω 6 φορές γλυκό. Και μάλιστα, έχει και ενδιαφέρον η παρατήρηση ότι ώρες τρώει κάθε γενιά γλυκό.
0: Τι
1: δηλαδή, ας πούμε, οι millennials,
0: ναι,
1: θέλουν το πρωί να φάνε ένα γλυκάκι. Δηλαδή, το πρωινό τους να περιέχει γλυκό ή να είναι γλυκό το πρωινό. Και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία το θέλουν το απόγευμα το γλυκάκι τους. Θέλουν έτσι να το απολαύσουν μαζί με το καφεδάκι τους το απογευματινό και τέτοια.
0: Και εμένα εκεί μου έρχεται μια υπογλυκαιμία.
1: Φυσικά, πότε θα σου έρθει ένα αργύρι μου, τι θεωρείς εσύ, baby boomer, είσαι baby boomer.
0: Ποιο είδος αρχείου ήχου είναι το πιο διαδεδομένο για συμπιεσμένη μουσική? Ποιας χώρας η σημαία στο κέντρο του τον ήλιο του Μαΐου?
3: Κόπια.
0: Ποιος ήρωας σκότωσε τη Μέδουσα?
3: Ο Ηρακλής.
0: Ποιο ελληνικό νησί ονομαζόταν στην αρχαιότητα Καλίστη? Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς των ταινιών Star Wars?
3: Άλλη.
0: Ποιο είναι το χαμηλότερο σημείο της ξηράς στον κόσμο? Από ποια περιοχή της Ελλάδος προέρχεται το Αυγοτάραχο, την οποία και αποκαλείται το ελληνικό χαβιάρι?
3: Ρόδο.
0: Ποιο γεωμετρικό σχήμα αποτελεί τη βάση για το σώμα του Μπομπ Σφουγγαράκη?
3: Το ορθογώνιο.
0: Ποιο είναι το απαρέμφατο του ρήματος σήμε στα αρχαία ελληνικά?
3: Εστί.
1: Εστί. Άξιον εστί.
0: Άξιον εστί θα πω εγώ.
1: Η σημαία που έχει στο κέντρο τον ήλιο του Μαΐου είναι η Αργεντινή. Ο ήρωας που σκότωσε τη Μέδουσα είναι ο Περσέας, όχι ο Ηρακλής. Το ελληνικό νησί που ονομαζόταν στην αρχαιότητα Καλίστη είναι η Σαντορίνη. Ο δημιουργός του Star Wars είναι ο Τζορτζ Λούκας. Το χαμηλότερο σημείο ξηρά στον κόσμο είναι η Νεκρά Θάλασσα.
3: Τώρα είμαστε
0: και
1: το ελληνικό χαβιάρι είναι από το Μεσολόγγι. Και το απαρέμφατο του ρήματος είμαι στα αρχαία ελληνικά είναι το είναι.
0: Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις στην Ελλάδα?
1: Να σου πω κάτι. Καταρχάς, εσύ έχεις βάλει σίγουρα χείλη.
0: Εγώ έχω βάλει χείλη.
1: Ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπω, έχεις βάλει χείλη, έχεις βάλει μήλα εδώ πέρα, έχεις βάλει γωνίες.
0: Ναι.
1: Βλεφαροπλαστική διακρίνω.
0: Ναι.
1: Αν και είμαι λίγο μακριά τώρα.
0: Θα ήθελες, γιατί με ζηλεύεις, γιατί είμαι τραγανός, με ωραίγεσαι.
1: Αυτό αν ωραίγω με κάτι, είναι εσύ πραγματικά αυτή τη στιγμή.
0: Χιλάκια πετροκέρασα έχω. Και μάγουλα βερίκοκο.
1: Ζουζουνάκι μου μικρό, τα μάγουλά σου, όχι βερίκοκα, καρπούζια ευριακά.
0: Σιτεμένοι για αρμάδες είναι.
1: Όχι. Να πω λίγο κάτι. Πειράζει που έχουμε μεγάλη τσακίρικη, τσακώνικη μύτη.
0: Φυσικά.
1: Πειράζει. Εμένα η μύτη μου αρέσει. Αναπνέω περισσότερο. Μπαίνει περισσότερο αέρα μέσα, οξυγονώνει το εγκέφαλο. Σκέφτομαι πιο καλά.
0: Γιατί η δικιά μου δεν είναι.
1: Εμείς πρέπει να κονταρομαχήσουμε κάποια στιγμή. Εμείς πρέπει να παίξουμε μυτομαχίες. Να δούμε ποιος θα κερδίσει.
0: Ζωή. Αν δεν φοβόμουν τόσο πολύ, εγώ τη μύτη μου θα την πείραζα λίγο. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ τα χειρουργία. Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ.
1: Ο καλός Θεούλης Αργύρη μου στην έδωσε για κάποιο λόγο.
0: Φυσικά.
1: Τη μύτη σου.
0: Για να καρφώνω τη σαλάτα.
1: Για να τρυπάς εχθρούς σου.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Καλώς ορίσατε στον KISS 89. Σας καλώς ορίζω στον KISS 89. Είμαι ο Μάνος Σιβογεωργιάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Μας ταρακούνησε λίγο ο καιρός, έτσι μας ξάφνιασε. Η αλήθεια είναι τις προηγούμενες ημέρες με αυτό το έντονο χαμηλό βάρο μετρικού και τις χαμηλές θερμοκρασίες που λίγο πολύ όλη η Ελλάδα τις έζησε και πόσο μάλλον οι ορεινές περιοχές. Αυτά όμως είναι παρελθόν, αφού όλη την εβδομάδα από ό,τι βλέπω θα έχουμε γενικά καλό καιρό. Οι θερμοκρασίες ποικίλουν. 21 βαθμοί σήμερα με ηλιοφάνεια, για αύριο Τρίτη 25 ανεβαίνει ο υδράργυρος, την Τετάρτη 6 του μήνα θα έχουμε αραιή συννεφιά με τον υδράργυρο στους 25, την Πέμπτη 7 του μήνα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με τον υδράργυρο να υποχωρεί ελάχιστα, μην νομίζετε, 22 βαθμοί γύρω στις 3. Ενώ την Παρασκευή τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ηλιοφάνεια

Με λίγα σύννεφα και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ένα βαθμό, 23 βαθμοί την Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ανεβαίνει κι άλλο ο υδράργυρος και δεν θα ξεπεράσει στις 12 το μεσημέρι, τους 28, ενδεχομένως να πλησιάσουμε το πρώτο τριαντάρι της εβδομάδας το ερχόμενο Σάββατο. Οπότε, ό,τι ήταν, κρυώσαμε. Τα βουνά ήταν χιονισμένα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σε κάποιους βέβαια αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες χαμηλές θερμοκρασίες είχαμε να δούμε ειδικά για το Μάιο πάρα πολλά χρόνια. Αυτό όμως είναι πλέον ιστορία, ηλιοφάνεια όλη την εβδομάδα και υψηλές θερμοκρασίες που ενδεχομένως να φτάσουν, όπως είπα και λίγο πριν, τους 30 το Σάββατο. Αυτά σε ό,τι φοράει τον καιρό. Ξεκινήσαμε με τον Malusion Dex στο TECA. Ακολούθησαν οι Majestic με τους Nono, Time to Groove. Και ελπίζω να περάσουμε πολύ όμορφα και σήμερα. Ελπίζω ο καφές σας να είναι έτοιμος, είτε ζεστός είτε κρύος. Εγώ τώρα τον ετοιμάζω, μην νομίζετε. Θα απολαύσουμε αγαπημένα 90's Now, θα ενημερωθούμε, θα ψυχαγωγηθούμε και όλα αυτά μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Λίγο πριν ακούσαμε τον Mario Winans με τον Puff Diddy, με τον P. Diddy, I Don't Wanna Know, πολύ πολύ αγαπημένο, και τώρα Martin Garrix με την Λιώσο στο Real Love. Να ξεκινήσουμε τα νέα της μέρας με το πάντοτε επικαιρό θέμα της οικονομίας, νόμος 5221 το 2025, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η-5η, εισάγει ταχύτερη διαδικασία απόδοσης μισθού. Έχει ήδη τεθεί από την Πρωτομαγιά. Έλεγα λοιπόν ότι εισάγει ταχύτερη διαδικασία απόδοσης του μισθού, καλύπτοντας το κενό στην νομοθεσία και επιδιώκοντας ισορροπία μεταξύ ιδιοκτητών και νοικιαστών. Επιτρέπει έκδοση διαταγής απόδοσης όχι μόνο για οφειλές, αλλά και με τη λήξη της μίσθωσης, είτε ορισμένου είτε ορίστου χρόνου, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Η διαδικασία διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες, 3 μήνες εξώδικη προθεσμία και περίπου 2 μήνες για την εκτέλεση, ενώ οι ενοικιαστές μπορούν να προσφύγουν δικαστικά. Οι ιδιοκτήτες τώρα κερδίζουν ταχύτερη ανάκτηση του ακινήτου, αλλά θα επιβαρυνθούν με έξοδα νομικά, επιμελητή και παράβολο γύρω στα 300 ευρώ, χωρίς εγγύηση αποζημίωσης. Επίσης, απαιτείται επίσημο μισθωτήριο ή δήλωση στην ΑΑΔΕ. Από την άλλη, οι ενοικιαστές προστατεύονται μέσω προειδοποίησης και χρονικών περιθωρίων χωρίς αρχικό κόστος. Συνολικά, το μέτρο επιδιώκει πιο σαφείς κανόνες στην αγορά, με την αποτελεσματικότητά του να εξαρτάται από την εφαρμογή του στην πράξη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

36 μετά τις 10 εδώ στον Kiss, να καλωσορίσω και να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και με το Kiss at Work θα πάμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. MK προηγήθηκαν στο Dior και λίγο πριν η Μάνη με τον Φιλάτοφ και τον Κάρας στο Don't Be So Shy. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Το τραύμα, πάμε λίγο στα της υγείας αλλά και της κοινωνίας. Παραμένει μια σιωπηλή επιδημία στη χώρα μας, με κύρια αιτία θανάτου για τις ηλικίες από 0 έως 45 ετών, με τα τροχαία να κυριαρχούν και τις πτώσεις με τη βία να αυξάνονται. Με το νόμο 5173 του 25 θεσπίζεται ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης, ευθυγραμμισμένο με διεθνή πρότυπα, που περιλαμβάνει αναβάθμιση των ΤΕΠ, αεροδιακομιδές και εκπαίδευση του προσωπικού. Ο βασικός άξονας είναι τα κέντρα τραύματος επίπεδου 1, τα οποία θα δημιουργηθούν σε 19 νοσοκομεία για βαριά και σύνθετα περιστατικά, κέντρα επίπεδου 2 για αρχική σταθεροποίηση και διακομιδή, αναβάθμιση 67 αιθουσών αναζωογόνησης και ενίσχυση της αεροδιάσωσης ή της αεροδιακομιδής με 3 ελικόπτερα. Το σύστημα δίνει έμφαση στην σωστή διακομιδή, στο κατάλληλο νοσοκομείο, όχι απλά στο κοντινότερο, και στη δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων τραύματος. Η διεθνής εμπειρία δείχνει αύξηση επιβίωσης 20-30% με ακόμα μεγαλύτερη αναμενόμενη βελτίωση στη χώρα μας. Παράλληλα, υλοποιείται εκτεταμένη εκπαίδευση γιατρών. Στόχος είναι η δραστική μείωση των αποτρέψιμων θανάτων και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού εθνικού δικτύου τραύματος. Τα νοσοκομεία λοιπόν, τα 19 τα οποία θα ενταχθούν, είναι το Αττικό στην Αθήνα, το ΚΑΤ στην Κηφισιά, το Σκληπιείο Βούλας, το 401 στα Αττικό Νοσοκομείο, ο Ευαγγελισμός, ο Γεννηματάς στο Τζάνιο, Παπαγεριού στη Θεσσαλονίκη, ΑΧΕΠΑ στη Συμπρωτεύουσα, όπως και το Ιπποκράτειο, Πανεπιστημιακό Λάρισας, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Πατρών στο Ρίο, το Παγνί στο Ηράκλειο, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία στην Παιδιατρική Κλινική και τέλος Νοσοκομείων Παιδών Παύλος και Αγλαία Κυριακού στο Παιδιατρικό Κομμάτι. Αυτά είναι τα 19 νοσοκομεία τα οποία θα ενταχθούν πολύ σύντομα στο δίκτυο των κέντρων τραύματος επίπεδου 1.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 6 μετά τις 11 στην παρέα. Μέχρι τώρα ήρθε η Dua Lipa, Don't Start Now, ο Armin Van Buuren με τους Glockenbach στο Sun Shines On Me και I Like The Way You Kiss Me με τους Artemas. Να συγχαίσουμε εμείς τα νέα της ημέρας, αφού προηγουμένως καλημερίσω και καλωσορίσω και ευχηθώ καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά στους φίλους και τις φίλες πέρσι και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα του Kiss 89. Είμαι ο Μάνος Υφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς παραμένει ακόμα σε εξέλιξη με την οικογένεια και είναι λογικό να ζητάει απαντήσεις μετά τα τοξικολογικά ευρήματα. Οι εξετάσεις έδειξαν μεγάλη ποσότητα κοκαίνης, κάναβης αλλά και αλκοόλ στον οργανισμό της, κάτι που σύμφωνα με την οικογένεια δεν συνάδει με το χαρακτήρα της. Η νεαρή κατέρευσε σε κατάλημα στο αργοστόλι και μεταφέρθηκε εκτός όπου εγκαταλείφθηκε. Οι αρχές ακόμα συνεχίζουν την διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος, εξετάζοντας ακόμα και το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλωμάτων, ναρκωτικών ή ακόμα και εκμετάλλευσης. Παράλληλα, αναμένονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στη δικογραφία. Τέλος, η οικογένεια της 19χρονης επιμένει ότι δεν είχε σχέση με ουσίες και ζητάει να διελευκανθεί ποιος και πώς την οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, καθώς και τι συνέβη τις τελευταίες ώρες λίγο πριν το θάνατό της.

Dua Lipa, Elton John, Cold Heart, στην άλλη μίξη από τον Pino, ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθε ο Ed Sheeran με το Shivers. Υπάρχουν στιγμές που είμαστε βέβαιοι πως θυμόμαστε κάτι σωστά, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουμε λίγο αργότερα ότι δεν συνέβη ποτέ. Αυτό ακριβώς περιγράφει το λεγόμενο σύνδρομο Mandela ή το Mandela Effect. Ένα ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο μεγάλος αριθμός ανθρώπων μοιράζεται την ίδια λανθασμένη ανάμνηση. Ο όρος δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2009 από την Φιώνα Μπρουμ, όταν παρατήρησε ότι πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι ο Νέλσον Μαντέλα είχε πεθάνει στη φυλακή τη δεκαετία του 80. Στην πραγματικότητα, ο Μαντέλα αποφυλακίστηκε το 90 και πέθανε το 2013. Από τότε, δεκάδες παρόμοια παραδείγματα ήρθαν στο φως. Πολλοί θυμούνται λανθασμένα ότι το λογότυπο της πάλε ποτέ Fruit of the Loom είχε κέρας αυθονίας, ενώ ποτέ δεν υπήρξε. Άλλοι είναι βέβαιοι ότι ο γνωστός χαρακτήρας Mr. Monopoly φορούσε μονόκλ, κάτι που επίσης δεν ισχύει. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φράση του Darth Vader, καθώς πολλοί θυμούνται το «Look, I am your father», ενώ η σωστή ατάκα είναι «Now, I am your father». Οι ψυχολόγοι μάλιστα εξηγούν το συγκεκριμένο φαινόμενο ως αποτέλεσμα ψευδών αναμνήσεων. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σαν κάμερα που καταγράφει τα πάντα με ακρίβεια. Αντίθετα, συμπληρώνει κενά, ανασυνθέτει εικόνες και βασίζεται σε γνώριμα μοτίβα. Έτσι, μια λανθασμένη λεπτομέρεια μπορεί να μοιάζει απόλυτα αληθινή. Σημαντικό ρόλο παίζει και η κοινωνική επιρροή, όταν πολλοί άνθρωποι επαναλαμβάνουν την ίδια λανθασμένη πληροφορία, αυτή αποκτά αξιοπιστία και ενισχύεται ακόμα περισσότερο μέσα από το διαδίκτυο αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα. Παρότι ορισμένοι συνδέουν το Mandela Effect με θεωρίες περί παράλληλων συμπάντων ή εναλλακτικών πραγματικοτήτων, εντούτοις η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι πρόκειται κυρίως για φυσιολογικές αδυναμίες της ανθρώπινης μνήμης. Τέλος, το εντυπωσιακό είναι ότι το Mandela Effect υπενθυμίζει κάτι πολύ βαθύτερο, ότι ακόμα και όσα θεωρούμε βέβαια μέσα στο μυαλό μας, ίσως να μην είναι πάντα ακριβώς όπως τα θυμόμαστε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Η διασκέδαση απογειώνεται. Η νύχτα έχει όνομα. Maestro Music Hall. Η Παπαντής 18, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-777-5484. Παρασκευή, Σάββατο και αργίες. Maestro Music Hall.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Εσείς τώρα!
3: Μάτια μου!
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε στον Kiss, τέταρτο μετά τις 11. Στην παρέα ήρθε ο Eric Prydz με το Call on Me και τώρα οι Black Box μας γύρισαν στα 90s μέσα από το Dreamland στο Strike It Up. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Από σήμερα το πρωί στις 8 έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συνταξιοδοτηθεί και ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr με προθεσμία μέχρι τις 13 του μήνα. Το πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα σε 25.000 δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις επιταγές του κοινωνικού τουρισμού ξεκινώντας από την 1η Ιουνίου για να απολαύσουν οικονομικές διακοπές σε διάφορους προορισμούς σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέχρι και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παροχών της ΔΥΠΑ με χαμηλή συμμετοχή. Ειδικότερα υπάρχουν ρυθμίσεις για ορισμένες περιοχές οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα προσφέρονται μέχρι 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως η Λέρο, η Λέσβο, η Χίο, η Σάμου και η Ρόδο. Επιπλέον μέχρι 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονές στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τέλος στην Θεσσαλία. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για τους εργαζομένους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη. Τέλος, η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ. Με τις επιδοτήσεις και τις δωρεάν διανυκτερεύσεις, το πρόγραμμα στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση σε τουριστικές υπηρεσίες, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια τουριστική βιομηχανία. Τέλος, η συμμετοχή των δικαιούχων θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, προσφέροντας ένα επιπλέον κίνητρο για την ανακάλυψη νέων προορισμών, αλλά και βέβαια νέων εμπειριών.

0: Λίγο πριν τις 12 εδώ στον Kiss, ακούσαμε την Fozier με τον James Hype στο Don't Call Me για να προηγηθεί το νέο single και μια νέα συνεργασία της βασίλισσας της pop της Madonna με την Sabrina Carpenter. Το τραγούδι είχε τον τίτλο Bring Your Love. Νέα κυκλοφορία εδώ στον Kiss, μας αρέσει γι' αυτό και παρουσιάζουμε νέες κυκλοφορίες και βέβαια πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη βασίλισσα της pop. Σε αυτό όμως το σημείο θα κάνουμε την επόμενη μικρή και σύντομη βορτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο με περισσότερα νέα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Νόμ Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Νόμ, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Εδώ είμαστε στον Κις. Τρολόι δείχνει 6 λεπτά και μετά τις 12. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα πίσω από το μικρόφωνο για μία ωρίτσα ακόμα. Ο Μάνος Ιβογιοργάκης με το Kiss at Work της Δευτέρας 4 του Μάη. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Και να στοιχήσουμε τα νέα της ημέρας. Θετικά είναι τα πρώτα σημάδια για την υγεία του Γιώργου Μιλωνάκη. 3 εβδομάδες μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη, έχει ήδη αρχίσει να ανταποκρίνεται σε ρεθίσματα και άνοιξε τα μάτια του, αν και παραμένει διασωληνωμένος. Ο γιατρός κύριος Σωτήρης Αδαμίδης ανέφερε ότι περίπου το 50% των ασθενών με ραγέν ανέβρισμα επιβιώνει, δίνοντας μια συγκρατημένη καλύτερα αισιοδοξία. Η παραμονή στη ΜΕΘ διαρκεί συνήθως 1 με 2 εβδομάδες για την αποφυγή επιπλοκών, ενώ ακολουθεί μακρά φάση αποκατάστασης. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ανάρρωσης παίζουν η έκταση της αιμορραγίας και τυχόν υποκείμενα νοσήματα όπως υπέρταση ακόμα και διαβήτης. Η αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει επαναφορά μνήμης, κινητικότητας αλλά και επικοινωνίας. Τέλος, η κατάσταση εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του.
1: Kiss FM 89. 90s to now.

Ήταν ζήτημα χρόνου προκειμένου η Μαντόνα να κυκλοφορήσει το νέο της LP και βέβαια με το νέο single, μετά από την ερμηνεία σε ντουέτο με την Sabrina Carpenter στο φετινό Coachella, και νέα τα αποτελέσματα. Το νέο της single Bring Your Love εδώ στον Kiss 14 μετά τις 12, καθώς είμαστε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Μάνος Ιβογεωργιάκης. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφη και σήμερα τσάγκαρο Δευτέρα 4 του μήνα. Να αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία, να πάμε στις σχέσεις. Τι λέτε? Οι ρομαντικές σχέσεις έχουν λογικό διακυμάνσεις, όμως όταν κυριαρχεί δυσαρέσκεια, ορισμένες φράσεις κλειδιά δείχνουν πολύ βαθύτερα προβλήματα στην επικοινωνία του ζευγαριού. Φράσεις και ενδείξεις όπως «Είμαι καλά» κρύβει καταπιεσμένα συναισθήματα. Για όλα αυτές εσύ δηλώνει αποφυγή ευθύνης και ένταση. «Δεν με ξέρεις» αίσθημα μη κατανόησης και απομάκρυνση. Υπερβάλλεις. Υποτίμηση στα συναισθήματα. Πάντα τα ίδια. Απαξίωση στα προβλήματα. Δεν είναι σημαντικό. Έλλειψη ενσυναίσθησης. Λυπάμαι που νιώθεις έτσι. Επιφανειακή συγγνώμη. Και τέλος, δεν αντέχω άλλο. Εκφράζεται ως απειλή αντί ανάγκης για διάλειμμα. Αυτές οι εκφράσεις, κλειδιά θα μπορούσα να πω, υπονομεύουν τη σύνδεση αλλά και ενισχύουν τη συναισθηματική απόσταση. Κλειδί για μια υγιή σχέση είναι η ειλικρινής επικοινωνία, η ανάληψη ευθύνης και ο σεβασμός απέναντι στα συναισθήματα του εταίρου σύντροφου. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των μοτίβων βοηθάει στην βελτίωση της σχέσης, εφόσον υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές.

runway. Οι φήμες που ήθελαν την Lady Gaga να συνεργάζεται με την Deutsche ευτυχώς βγήκαν αληθινές και ειδού το αποτέλεσμα. Runaway, το τραγούδι που θα ακουστεί στην συνέχεια στο sequel της πολύ αγαπημένης ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2, το οποίο, όπως είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, αναμένεται να βγει στη μεγάλη οθόνη στη χώρα μας στο τέλος του μήνα, ενώ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θα κάνει πρεμιέρα την 1η Ιουνίου. Νομίζω πρέπει να έχει ήδη γίνει η πρεμιέρα εδώ στη χώρα μας. Ήταν τέλος τέλος Απριλίου ήταν να γίνει πρεμιέρα στην χώρα μας. Ήδη έχουμε 4 του μήνα, οπότε είναι ζήτημα χρόνου να έρθει και στις μεγάλες αίθουσες εδώ στην Ελλάδα να απολαύσουμε πώς είναι αυτό το περιβόητο sequel της ταινίας. Να παραμείνουμε έτσι στα της υγείας. Θα μιλήσουμε για την τροφική δηλητηρίαση, η οποία προκαλείται από μολυσμένα τρόφιμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, νερό, και εμφανίζεται με ναυτία, έμετο, διάρρεια και κοιλιακό πόνο, με κύριο κίνδυνο την αφυδάτωση. Τα βασικά σημεία της αντιμετώπισης είναι η ενυδάτωση, κατανάλωση νερού, ηλεκτρολιτών, διαυγής, ζωμή και αφεψίματα σε μικρές γουλιές, αποφυγή καφέ, αλκοόλ και ζαχαρούχων ποτών, ήπιες τροφές όταν υποχωρήσουν τα συμπτώματα, δηλαδή ρύζι, μπανάνα, τοστ, πατάτες, κράκερ και βρώμη, αποφυγή λιπαρών, τηγανιτών, πικάντικων και γαλακτοκομικών στην αρχή, ενώ μετά το επεισόδιο το έντερο χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει, και σε αυτό βοηθούν τα μικρά και συχνά γεύματα, η ξεκούραση και τέλος η πιθανή χρήση προβιωτικών για αποκατάσταση της χλωρίδας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάρρωση γίνεται στο σπίτι, αλλά αν εμφανιστούν υψηλός πυρετός, αίμα στα κόπρανα, στις κενώσεις ή έντονη αφυδάτωση, σαφώς και θα χρειαστεί ιατρική αξιολόγηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

You're not working on it.

35 μετά τις 12 εδώ στον Kiss, τελευταίο ημίρο της πρώτης παρέας της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά σε όλους και σε όλες, και ειδικά σε εσάς που έστω και αυτή την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης και για μισή ώρα ακόμα θα πάμε παρέα με το Kiss at Work της Δευτέρας. Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, δυστυχώς, φίλοι μου μπασκετικοί, δεν υπάρχει τίποτα. Από την άλλη, για τις στοιχηματικές σας επιλογές στο ποδόσφαιρο έχουμε αρκετές αναμετρήσεις. Στις 5, Chelsea Nottingham για την Premier League από το Nova Sports Prime. Για την Premier στη Σκωτία, 7.30 Hearts Rangers, Cosmote Sport 1. Καμπιονάτο στις 7.30 Cremonese Lazio, Cosmote Sport 2. Δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, 9.30 Almeria Mirandes, Nova Sport Start. 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα για το καμπιονάτο από το Cosmote Sport 2. Για τη La Liga στις 10, Sevilla Sociedad, Nova Sport 1. Premier League στις 10, Everton Manchester City, Nova Sports Premier League. Και τέλος, για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας στις 10 και 4, έχουμε την αναμέτρηση της Sporting με την Guimarães. Και ολοκληρώνονται με αυτή την αναμέτρηση οι σημερινές μεταδόσεις της ημέρας. Και βέβαια, να σας ευχηθώ καλά κέρδη στις στοιχηματικές σας επιλογές.

Στην παρέα λίγο πριν ήρθε η Dua Lipa με το Illusion και τώρα η Real McCoy μας γύρισε για ακόμα μια φορά στα αγαπημένα 90s με το Another Night, και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, πάμε να δούμε και τα ζώδια για τη σημερινή ημέρα. Για τους κρυούς, η μέρα σε βρίσκει με ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες. Για τους σταύρους, σήμερα κάτι σε κάνει να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση. Για τους διδύμους, η μέρα έχει επικοινωνία η οποία θα ανοίξει δρόμους. Για τους καρκίνους τώρα, η μέρα σε θέλει πιο προσεκτικό και πιο προσεκτική με το που δίνεις την ενέργειά σου ή με το που θα δώσεις την ενέργειά σου. Για τα λιονταριά, σήμερα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι που θα σε ανεβάσει. Για τους παρθένους, μια λεπτομέρεια σήμερα δείχνει την σωστή κατεύθυνση. Για τους ζυγούς, η μέρα σε βάζει σε φάση επιλογών. Για τους σκορπιούς, το ένστικτό σου σήμερα είναι στο πικ. Για τους τοξότες, η μέρα φέρνει κάτι νέο που σε βγάζει από τη ρουτίνα. Για τους εγώκερους, σήμερα μπορείς να προχωρήσεις κάτι πρακτικό. Για τους υδροχόους τώρα, μια ιδέα σήμερα έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Και τέλος για τα ψαράκια, η μέρα σήμερα σε θέλει πιο ξεκάθαρο και πιο ξεκάθαρη με αυτά που νιώθεις.

με τον David Guetta, τον Teddy Swims και την Townsend Eye στο Gone Gone Gone. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, μια που σε αυτό το σημείο το Kiss του Rock της Δευτέρας 4 του Μάη ολοκληρώνεται. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Σαρντόπουλος αναλάβει τα ενία αμέσως μετά. Στις 3 έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος και στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μιτσέλης. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε λιακάδα και υψηλές θερμοκρασίες όλη την εβδομάδα, με αποκορύφωμα το Σάββατο που το θερμόμετρο ενδέχεται να φτάσει τους 29 ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, να προσέχετε. Και εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί. Your life. Your life. Your music. Kiss FM.

0: Και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Διατηρούμε ένα όμορφο μαγαζί με μια όμορφη παραλία. Διατηρούμε το φυσικό περιβάλλον. Όλα είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Τη οικολογική τάση που έχουμε αρέσει και στους ξένους και αρέσει και στους Έλληνες. Κατά διαστήματα μαγειρεύουμε πιάτα και τοπικά, ελληνικά, στο ξυλόφουρνο. Εκτός από το σνακ στο εστιατόριό μας, να απολαύσει τα φρέσκα θαλασσινά και ψάρια. Πολλές καλοκαιρινές σαλάτες. Αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις. Λίγο άλλος να κάτσει, να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να απολαύσει το μπάνιο του και να διαβάσει και το βιβλίο του άνετα.
2: Horizon Beach Bar Restaurant στην Φινικούντα. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Καλή εβδομάδα σε όλους. Το μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Αρατόπουλος, κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι. Με τον καιρό να αλλάζει σιγά σιγά, θα δούμε σε λίγο οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν όλη την εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ στον Kiss, μην φύγετε. Πάρα πολύ μουσική, επικαιρότητα που δεν είναι βαριά σήμερα, δεν έχουμε κάτι τραγικό. Φαίνεται ότι η μέρα κυλά ήσυχα. Σε λιγόλα.

Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα ανεβεί λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου και γύρω στους 21. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και το βράδυ θα πέσει στους 15. Αύριο Τρίτη θα ανεβεί λίγο το θερμόμετρο στους 23 και 25 ακόμα βαθμούς Κελσίου, με κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας την ηλιοφάνεια, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλό καιρό θα έχουμε αύριο, όπως και την Τετάρτη 6 Μαΐου, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 25 με 26, αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια, και 19 βαθμοί το βράδυ, παρακαλώ. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία την 5η, 7 Μαΐου, 22-23 βαθμοί Κελσίου, αραιή συννεφιά, ηλιοφάνεια, 17 βαθμοί το βράδυ. Την Παρασκευή εκεί περίπου στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, λίγη συννεφιά, αρκετό ήλιο, 18 βαθμοί το βράδυ. Και το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Με το βράδυ του Σαββάτου η θερμοκρασία να πέφτει στους 20. Θεωρώ ότι θα είστε λίγοι εσείς που θα επιλέξετε το Σαββατοκύριακο για να κάνετε τα πρώτα σας μπάνια. Έτσι πιστεύω. Αν δεν έχετε ήδη βουτήξει στα καταγάλανα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου.

Εδώ είμαστε στον Νική, στο Δωρή Σαραδόπουλο, πάντα στο μικρόφωνο, κοντά σας έως τις 3. Αυτός είναι ο Kane West. Αλλά να μείνουμε λίγο στον καιρό. Σας είπα πριν τι καιρό θα έχουμε έως και το Σαββατοκύριακο, που η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα φτάσει, θα ανεβεί ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Αλλά είχαμε αυτή την πρωτοφανή πολική εισβολή, η οποία αναστάτωσε την Ελλάδα τα προηγούμενα 24 ώρα στην καρδιά της Άνοιξης, δίνοντας στα λευκά πολλές ορεινές περιοχές και δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε βαρύ χειμωνιά. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Ερευνών του Αστεροσκοπίου, το Διευθυντή μάλλον Ερευνών του Αστεροσκοπίου, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, πρόκειται για την ισχυρότερη ψυχρή εισβολή που έχει καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, ξεπερνώντας σε ένταση ακόμα και το ιστορικό κύμα του 1987. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από ακραίες θερμοκρασίες, από κλίσεις με τον υδράργυρο να πέφτει έως και 13 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ακόμα και στην Αθήνα. Οι χιονοπτώσεις επηρέασαν κυρίως την Ανατολική και Νότια Ελλάδα, φτάνοντας μέχρι και σε περιοχές με σχετικά χαμηλό υψόμετρο στην Κρήτη. Εντυπωσιακό ήταν το κόντραστ στην Πάρνηθα, όπου μέσα σε μόλις 3 ημέρες το τοπίο μεταμορφώθηκε από μια δασική πυρκαγιά σε ένα λευκό χιονισμένο βουνό. Αυτή η ατμοσφαιρική διαταραχή χώρισε την Ευρώπη στα δύο, με την Νότια Ευρώπη να βιώνει το χειμώνα, ενώ στον Βορρά επικρατούσαν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες με 24 βαθμούς Κελσίου σε πόλεις όπως την Στοκχόλμη και τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, η αστάθεια συνεχίζεται, καθώς ο καιρός ετοιμάζει νέα ανατροπή. Μετά το ψύχος αναμένεται κατακόρυφη άνοδο της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές στην Αττική να εκτοξεύονται από τους 13-14 βαθμούς στους 28 βαθμούς Κελσίου μέσα σε ελάχιστες μέρες. Αυτή η ψυχρή εισβολή, σας το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα, μας ήρθε από την Ουκρανία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Πριν πάμε σε διαφημιστικό break, μια είδηση που κυριαρχεί σήμερα στα ειδησιογραφικά site της χώρας είναι αυτή που αναφέρει ότι παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης από το Πασόκ με βαριές καταγγελίες κατά του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη. Ο πρώην Υπουργός Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε την παραίτησή του σήμερα το πρωί από το Πασόκ. Η αποχώρηση του του ιστορικού στελέχους συνοδεύεται από μια δρυμύτατη επιστολή κατά του Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο κατηγορεί για μεθοδευμένη προσωπικό αποκλεισμό μέσω καταστατικών αλχημιών και ορίου θητιών που, όπως υποστηρίζει, φωτογραφίζουν αποκλειστικά τον ίδιο. Ο κ. Καστανίδης διαχωρίζει πλήρως το Πασόκ των ιδεών από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, εξαπολύοντας πειρά και υστεροβουλία και πολιτική μικρότητα. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break, στο πρώτο της εκπομπής. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Kiss. Μην φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Κις. Μια ανατριχιαστική υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας εκτελήχθηκε στην Ρόδο με θύμα μια οικιακή βοηθό, η οποία δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι την ώρα της εργασίας της. Η δράστηδα συνελήφθη αφού προηγουμένως είχε εγκλωβίσει το θύμα της σε μόφυρτο μέσα στο σπίτι. Το περιστατικό συνέβη εντός οικίας όπου το θύμα εργαζόταν, φροντίζοντας δύο κατάκητα άτομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δράστηδα εισέβαλε στο χώρο και κατάφερε τέσσερις μαχαιριές στην οικιακή βοηθό. Σε μια κίνηση ιδιαίτερης σκληρότητας, η γυναίκα κλείδωσε το θύμα σε δωμάτιο του σπιτιού, αφήνοντας το αβοήθητο και μόφυρτο, προκειμένου να εμποδίσει οποιαδήποτε προσπάθεια διαφυγής ή αναζήτησης βοήθειας. Η δράστηδα εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού στη Ρόδο. Εκεί συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες, καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη

Λοιπόν, να πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ γνώριμο σε όλους σας. Να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Όταν οι Pointer Sisters ερμήνευσαν το I'm So Excited.

Και πάμε στην Κυπαρισία, εδώ κοντά σε εμάς, στην Καλαμάτα. Ένα 11χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι. Άλλη μια τέτοια περίπτωση. Το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρισία, σύμφωνα με το όσα έγιναν γνωστά, το 11χρονο κοριτσάκι έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας σε ένα παιδικό πάρτι, όταν μια συνομήλικη της έπεσε πάνω της οδηγώντας ένα ηλεκτρικό πατίνι, χτυπώντας την σοβαρά στο πόδι. 11χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όμως επειδή ο τραυματισμός στο πόδι ήταν σοβαρός, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πατρών. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην Εκνήμη, μιας και υπέστη κάταγμα από την σύγκρουση με το πατίνι και την πτώση που ακολούθησε. Είναι καλά στην υγεία της. Έχει διαφύγει καθόλου.

Λοιπόν, πάμε λίγο να αισθανθούμε λίγο καλοκαίρι. Να φέρουμε το καλοκαίρι πιο κοντά μας με τους Beach Boys και το Kokomo. Ένα καλοκαιρινό τραγούδι εδώ στον Kiss. Και για όσους από εσάς ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας, σας θυμίζω ότι η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και από αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά. Και θα ξεχάσουμε αυτό τον χειμώνα που ζήσαμε μέσα στο Μάιο. Απίστευτο.

Θρίλερ με κρουαζερόπλοιο στον Ατλαντικό από την έκσταση Χάιντι Χανταϊού, έτσι λέγεται ο γιος αυτός. Με νεκρούς δεν το αφήνουν να δέσει γιατί φοβούνται εξάπλωση. Ολλανδοί τρεις νεκροί από την έξαρση του Χανταϊού σε κρουαζερόπλοιο στον Ατλαντικό. Άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για το συγκεκριμένο ιό, λένε ειδικοί. Ένας επιβάτης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δύο μέλη πυρώματος είναι οι άλλοι τρεις ασθενείς εκτός από τους τρεις νεκρούς, όπως είπα πριν.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν προκύψει ως τώρα, ένα ζευγάρι Ολλανδών, όπως είπα, ένας άνδρας 70 ετών και μια γυναίκα 69 ετών, καταλέγονται στους νεκρούς. Ο άνδρας κατέληξε κατά την άφιξη στο νησί Αγία Ελένη, Βρετανικό έδαφος στο Νότιο Ατλαντικό.

το μεταξύ, επιδημιολόγος, συγγνώμη, που μίλησε στο BBC, εκτίμησε ότι οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότητα να είχαν μολυνθεί πριν επιβιβαστούν στο πλοίο λόγω της μεγάλης περίοδου επόασης του ιού.

Αντίκτε του Your Love. Και με αυτό το τραγούδι πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Πάντα στο μικρόφωνο του Kiss είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με μια σπουδαία είδηση που έρχεται από την Κώστα Ναβαρίνο. Κάτι ωραίο θα γίνει εκεί τις επόμενες μέρες. Μείνετε εδώ στον Kiss μετά τις διαφημίσεις και θα μάθετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

διασκέδαση απογειώνεται. Η νύχτα έχει όνομα. Maestro Music Hall. Η Παπαντής 18, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-777-5484. Παρασκευή, Σάββατο και αργίες. Maestro Music Hall.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνης. Θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break εδώ στον Kiss. Είναι ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 2. Θοδωρή Σαρατόπουλος πάντα στο μικρόφωνο. Ελπίζω να περνάτε καλά. Αυτή είναι η Billie Eilish, Birds of a Feather. Αμέσως μετά έχουμε ένα φοβερό έτσι remake, θα το έλεγα εγώ. Ένα mix remake με τους Bee Gees και τους Imagination. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, θα ακούσουμε γύρω στις 2 και 10, είναι των Blue Monkeys. Έχουμε και Michael Jackson και New York, New York και Bob Sinclair, τα πάντα εδώ στον Kiss 89.

Λοιπόν, πάμε στην Κώστα Ναβαρίνο. Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει, το Messinian Challenge ανακοινώνει με ενθουσιασμό την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση του φετινού προγράμματος από 8 έως 10 Μαΐου 2026. Η Μεσσηνία μετατρέπεται σε ένα παγκόσμιο αθλητικό επίκεντρο, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία που συνδυάζει την κίνηση, τη φιλοσοφία της μακροζωίας και την αυθεντική φιλοξενία της Κώστα Ναβαρίνο. Το πλήρως ανανεωμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει 70 παράλληλες δράσεις και 20 ολυμπιακά αθλήματα, παραμένοντας πιστός στο διαχρονικό μήνυμα «Αθλητισμός ενώνει». Σε αυτή τη διοργάνωση ο αθλητισμός μεταμορφώνεται, πάβει να είναι μια απλή φυσική δραστηριότητα και γίνεται ένα ισχυρό μέσο για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, παράγοντας της υγείας, την ενότητα και την κοινωνική προσφορά. Για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του Messinian Challenge, που όπως σας είπα ξεκινάει στις 8 και ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου, μπορείτε να μπείτε στο messinianchallenge.com / event / 2026. Στο πλευρό των συμμετοχόντων θα βρίσκεται μια εμβληματική ομάδα αθλητών, αποτελούμενη από τους Ολυμπιονίκες Δημοσθένη Ταμπάκο, Δημήτρη Παπανικολάου, Περικλία Κοβάκη, Αντιγόνη Δρισπιώτη, Εβίνα Μάλτση και τους Παραολυμπιονίκες Νάσο Γκαβέλα και Γρηγόρη Πολυχρονίδη, καθώς και τους κορυφαίους πρωταθλητές Κώστα Κατσουράνη, Τζόι Αρλάουσκας, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη από την

Σας έλεγα πριν για το Messenian Challenge, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κώστα Ναβαρίνο 8 με 10 Μαΐου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να κατεβάσετε, υπάρχει και app από Android ή iOS, να κατεβάσετε το Messenia Challenge App, να μάθετε περισσότερα και όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτή την μεγάλη αθλητική και κοινωνική, θα έλεγα εγώ, εκδήλωση.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό break, στο τελευταίο, μετά έχουμε και αθλητική ενημέρωση εδώ στον Kiss, μια ιστορική σημασία στιγμή για την πολιτική και εκκλησιαστική ζωή της χώρας θα εκτυλιχθεί αύριο στη μία το μεσημέρι, καθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται 27 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 1999 κατόπιν...
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Ride Like the Wind, Christopher Cross, ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ στον Kiss, 34 λεπτά μετά τις 2, στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαρατόπουλος. Και πάμε τώρα σε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, τον Coldplay, το Clocks. Σε λίγο έρχεται και αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, πάμε στην Super League. Η ΑΕΚ έπαιξε για 75 λεπτά στη Λεωφόρο με παίκτη παραπάνω, αλλά έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό και θεωρητικά η μάχη του τίτλου απέκτησε ξανά ένα κάποιο ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα το πάρει φέτος το πρωτάθλημα με σχετική άνεση, την ίδια ώρα που οι πράσινοι και μαθηματικά, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, είναι οριστικά στην τέταρτη θέση και θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή του περιπέτεια στις 23 Ιουλίου από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στη μάχη της δεύτερης θέσης είχαμε νέα ανατροπή με τον ΠΑΟΚ, να θυμάται, μετά από 49 ημέρες στη γεύση της νίκης, καθώς επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού. Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι, αλλά ο δικέφαλος εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη που έκαναν και πήρε μια νίκη ουσίας και ψυχολογίας. Η ΑΕΚ παραμένει δηλαδή το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής στοίχημαν Super League και μπορεί να το πανηγυρίσει την επόμενη εβδομάδα εφόσον προκύψει το εξής σενάριο: να κερδίσουν οι παίχτες του Νίκολιτς τον Παναθηναϊκό, να κερδίσει ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι να λήξει ισόπαλο. Εφόσον όμως προκύψει νικητής στο Φάληρο, τότε η ομάδα που θα πάρει τους 3 βαθμούς θα είναι και η μοναδική απειλή για την ΑΕΚ.

Έτσι λοιπόν, όπως προκύπτει η βαθμολογία τώρα σε 29 αγώνες, η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο Ολυμπιακός 61 και ο Παναθηναϊκός 51, θα μείνει και στην τέταρτη θέση, δεν αλλάζει κάτι. Η επόμενη αγωνιστική είναι στις 3 Μαΐου. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 7.30.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: What the... Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε και σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου ακούμε 92,9 Kiss και στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι Σοκράτης. Σημειώστε τη. Θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με λίγα όμως σύννεφα στον ουρανό, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Συνεχίζουμε τώρα με Passenger, με Benson Boone και Hooverphonic. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 92,9.

On the Floor, 4 του μήνα στο 92,9 Kiss και επέστρεψε στην Ελλάδα ο Daniel Craig το Σάββατο για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Τίτλο και υπόθεση δεν έχουμε μάθει ακόμα, είναι μυστικά, αλλά στην ίδια ταινία ξέρουμε ότι θα είναι και ο Κίλιαν Μέρφι. Εκτός από την Αθήνα, μάλιστα, θα γίνουν γυρίσματα και στην Κέρκυρα. Στα δικά μας, εμείς τώρα συνεχίζουμε με Robert Miles και Shawn Mendes. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στη παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Πόσο κάνει 9 και 7?
6: 9 και 7, 16.
7: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: 4 και 1 και ακούμε 92,9 Kiss. Κίνηση έχει τώρα σε κάποια σημεία ο Κηφισός. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισίας. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα μάθετε και πώς θα διεκδικήσετε ταξίδι στη Μαδρίτη για τη συναυλία του Teddy Swims. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 4 Μαΐου στον 92,9 Kiss και στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Αγαμέμνονα. Σημειώστε το. Το επόμενο World Concert που έχουμε για εσάς είναι στη Μαδρίτη, πρέπει να σας πω, με τον Teddy Swims, τον Charlie Puth, τη Zara Larsson, τη Lord και τους Florence and the Machine. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr και διεκδικήστε το. Τον Teddy Swims θα τον ακούσουμε τώρα, σε λίγο έρχεται και η Adele στο 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω με τα παιδιά όταν τα πηγαίνω στο σχολείο.
2: Αυτομενίδη.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Εσύ, το ελληνικό χαβιάρι είναι από το Μεσολόγγι και το απαρέμφατο του ρήματος είμαι στα αρχαία ελληνικά είναι το είναι.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσια.

0: τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 92,9. Kiss.

4 του μήνα στον 92,9 εκεί και τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα καθόμαστε στη βεράντα περισσότερο, πρέπει να διαλέξουμε και τα φυτά που θα βάλουμε. Τι προτείνουν λοιπόν οι ειδικοί? Ανθεκτικό είναι το γεράνι, μαθαίνω, όπως και το τριαντάφυλλο. Αν θέλετε πάλι αναρριχόμενο, ψάξτε για κίτρινο, για σεμί ή για κισό. Συνεχίζουμε με τους Swedish House Mafia. Σε λίγο έρχονται και οι Savage Gardens στον 92,9 εκεί.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6 και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, 4 Μαΐου του 2026, DJ Mix, επιστροφή live and direct σε δίκτυο στην Ελλάδα. Και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Το θυμίζω djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dog και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά σας περιμένουμε με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website αλλά και το app. Εναλλακτικά εκτός τα προσωπικά μου social υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ό,τι σας βολεύει.

0: Now hotter than ever. Hotter than ever. Αργύρης Μιτσέλης.
1: Αργύρης Μιτσέλης.
0: DJ Mix. Join us. Facebook.com/Αργύρης Μιτσέλης.

να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που ακούν από... μισό λεπτό, από την Κεφαλαιονιά. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρέα, τον Ανδρέα και Ντένι. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Να πω μια καλησπέρα στον Δημήτρη που ακούει από την Καλονή Λέσου. Καλησπέρα και στον Ηλία από την Καλαμάτα. Καθώς να πω μια καλησπέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και την Αφροδίτη που είναι εδώ. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βεβαίως και σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σε έχω και μια έκπληξη. Θα σας μιλήσω για ένα εξωπραγματικό θέαμα που προκύπτει στον ουρανό της Ινδονησίας.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Δεύτερο ημίωρο, 5-5,5 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου του 2026. Εντάξει, μας τα χάλασε το Παρασκευή Σαββατοκύριακο, ειδικά την Πρωτομαγιά με βοριαδάκι, με κρύο, με βροχές το weekend και την Παρασκευή. Αλλά το συνέχισε, δεν το περιμέναμε αυτό. Και σήμερα, χαρά Θεού, στις περισσότερες πόλεις της χώρας, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, η θερμοκρασία ανεβαίνει και μπαίνουμε σε αυτό το mood το ανοιξιάτικο καλοκαιρινό, αν θέλετε. Σε έχω πολλά και διάφορα σήμερα. Σας το τόνισα και στο πρώτο ημίωρο ότι σήμερα θα παίξω ένα τραγούδι σε πρώτη μετάδοση, ένα τραγούδι που δεν αφιλεί μου τον Χρήστο. Organic House είναι, Melodic Organic House. Μια έμπνευση, μια μελωδία, κάτι που θέλω να πιστεύω να σας αγγίξει. Έρχεται στα επόμενα λεπτά για να μείνει, θα παίξει για πρώτη φορά από εδώ. Θα κυκλοφορήσουμε, φτιάξουμε κι άλλα, με σκοπό να κάνουμε κάποια πράγματα στο μέλλον. Και θα σας τα παρουσιάζω πριν την κυκλοφορία τους από εδώ. Θα προσπαθήσω αυτό το ημίωρο να τρέξω το Good Enough, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Σε λίγο και θα ήθελα πολύ τη γνώμη σας, τα σχόλιά σας γι' αυτό. Την άποψή σας γενικότερα. Είναι λίγο πιο organic melodic house και όχι τόσο afro house. Μάλλον καθόλου afro house. Σε afro house ρυθμούς και αυτό που ακούτε τώρα, λίγο μετά το Livre Brassam Bar από Witch, έχει τον τίτλο Magic, με υπογραφές από Lemon και Herb, σε ένα remix remaster αν θέλετε, 2026. Οι υπογραφές είναι Gabba Canal, The Crook,

λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Seems Atomic, Missing You. Πανέμορφο. Και μια και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και η αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Οριστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο. Ένα πεινάω αρκεί για να πεις φαγή και να απαντήσεις το δίλημα. Τι θα φάμε σήμερα. Ενώ σας μιλήσω το πρώτο ημίωρο για ένα εξωπραγματικό θέαμα που προκύπτει στον ουρανό της Ινδονησίας, όπου τα σύννεφα μετατράπηκαν σε ουράνιο τόξο. Βεβαίως. Εμφανίστηκε στην Ινδονησία σπάνιο μετεωρολογικό λοιπόν φαινόμενο. Μετατρέπει τα σύννεφα σε ουράνιο τόξο και αποσβόλωσε τους κατοίκους της περιοχής, στην κυριολεξία όμως. Κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή John Gold της Ινδονησίας έγιναν μάρτυρες ενός εντυπωσιακού μετεωρολογικού φαινομένου, όταν τα σύννεφα λοιπόν στον ουρανό πήραν τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Το θέμα γνωστό ως ηριδισμός των νεφών αποθανατίστηκε σε βίντεο που έγινε αμέσως viral, δείχνοντας τον ουρανό να ζωγραφίζεται με αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου αλλά και του μπλε. Έχω και τις εικόνες μπροστά μου. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο να ψάξετε να βρείτε στο διαδίκτυο. Ο ηριδισμός δημιουργείται όταν το φως του ηλίου ή του φεγγαριού διασλάται από μικροσκοπικά σταγονίδια νερού ή κρυστάλλους πάγου που βρίσκονται μέσα στα σύννεφα. Ναι, ναι. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία λεπτών και λαμπερών χρωματικών διαβαθμίσεων που θυμίζουν, αν θέλετε, το εσωτερικό ενός οστράκου ή ένα ουράνιο τόξο. Το φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως σε αραιά σύννεφα μεγάλου υψομέτρου. Είναι πιο έντονο το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Τέλος να πω ότι αυτό που καθιστά τον ηριδισμό, αν θέλετε, σπάνιο, είναι οι πολύ συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες που απαιτούνται για την εμφάνισή του. Τα σωματίδια μέσα στα σύννεφα πρέπει να έχουν ομοιόμορφο μέγεθος ώστε να προκαλέσουν τη σωστή διάθλαση του φωτός. Επιπλέον, να πω, η διάρκεια του φαινομένου είναι συχνά πολύ μικρή, καθώς οι αλλαγές στην πυκνότητα των νεφών ή στη γωνία του φωτός το κάνουν να εξαφανίζεται γρήγορα, καθιστώντας την καταγραφή του στην Ινδονησία μια ιδιαίτερα τυχερή στιγμή. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για το τραγούδι που σας έλεγα.

Κώστας Κουζέλη και εγώ. Είναι περισσότερο organic melodic house. Ακούγεται κάπως έτσι. Και παίζεται για πρώτη φορά από εδώ και γενικότερα. Στην πρώτη μετάδοση λοιπόν, Chris Kuzel.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: διασκέδαση απογειώνεται. Η νύχτα έχει όνομα. Maestro Music Hall. Η Παπαντής 18, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-777-5484. Παρασκευή, Σάββατο και Αργίες. Maestro Music Hall.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Εσείς τώρα!
3: Μάτια μου!
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Your girl could never move like this.

καθαρή εβδομάδα. Γενικότερα καθαρή, ο καιρός έχει βελτιωθεί. Έχει καθαρίσει που λέμε, εντός εισαγωγικών. Με αύξηση θερμοκρασίας, ηλιόλουστος στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τα σχετικά. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με Pésame Mucho από DJ Herms και Fly, ένα τραγούδι που ζήτησε λίγο πριν η Sophie. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλήνη, Slam 100,5 για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89 για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953 για τον Εύρο, Hit Radio 88,3 για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Το θυμίζω, djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχειρήση από τη Μυτιλήνη, Alley Dog και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website και το app, εναλλακτικά υπάρχει το Viber.

19.30 λεπτά μετά τις 7. Τρίτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Λίγο πριν Edge of Desire, μου το ζητήσετε αυτό. Και το έκανε λίγο πριν η Ειρήνη. Φαντάζομαι άλλη μια ικανοποιημένη ακροάτρια. Καλησπέρα στην Ειρήνη που ακούει από την Καλαμάτα. Μιλάω για το τραγούδι που ζήτησες, για το Edge of Desire, έπαιξα λίγο πριν. Αυτό που ακούτε είναι το Electricity από Voodoo Karma και Mad Boy. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και σας το αποσχέθηκα, θα σας μιλήσω γι' αυτό, για το απλό κόλπο που κρατά τις αράχνες μακριά από το σπίτι. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια θέματα. Αν έχετε πάντως, θα σας βοηθήσει πραγματικά. Λεβάντα, προσέξτε, ένα, δύο, μέντα και βασιλικό δημιουργούν ένα φυσικό φράγμα που αποθεί τις αράχνες χωρίς χημικά. Αυτό που το πάτε. Υπάρχουν στιγμές που τέλος πάντων η φύση δεν είναι το πρόβλημα, αλλά η λύση. Όταν οι αράχνες αρχίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους μέσα στο σπίτι, αν το έχετε προσέξει τέλος πάντων, περισσότεροι ψάχνουν σπρέι και χημικά. Κι όμως, υπάρχει ένας πιο απλός τρόπος και εντελώς φυσικός τρόπος για να κρατήσεις αυτά τα πλάσματα μακριά. Η ιδέα βασίζεται σε κάτι πολύ καθημερινό, το περβάζι του παραθύρου. Αυτό το μικρό σημείο μπορεί να μετατραπεί σε μια φυσική ασπίδα, αν θέλετε, που εμποδίζει τα έντομα να μπουν στο σπίτι χωρίς να χρειαστείς αντικουνουπικά ή τέλος πάντων άλλες παρεμβάσεις. Συνεχίζοντας να πω ότι η λύση έρχεται μέσα από τρία κοινά και οικονομικά φυτά που όταν τοποθετηθούν μαζί δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δυσάρεστο για τις αράχνες. Η λεβάντα είναι το πρώτο. Για τους ανθρώπους έχει χαλαρωτική επίδραση, αλλά για τις αράχνες λειτουργεί αντίστροφα. Τα εθέρια έλαια της δημιουργούν ένα έντονο άρωμα που τις απομακρύνει, πραγματικά. Η μέντα, το 2, ακολουθεί προσθέτοντας μια δεύτερη γραμμή άμυνας. Η μυρωδιά της θεωρείται ερεθιστική για τα έντομα, δημιουργώντας μια αόρατη ζώνη που δεν θέλουν να διασχίσουν. Και τρίτον, ο βασιλικός. Πέρα από το βασικό υλικό στην κουζίνα, συμπληρώνει το 3. Τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη δράση των άλλων φυτών και συμβάλλουν στο να παραμένει το σημείο απαγορευτικό για μικρούς εισβολείς. Τέλος να πω ότι το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός αρωμάτων και φυσικών ουσιών που λειτουργεί σαν ένα είδος φυσικού φράγματος χωρίς το μειονέκτημα των χημικών προϊόντων, στα οποία τα έντομα μπορούν με τον καιρό να αποκτήσουν αντοχή. Αυτό μην το ξεχνάτε. Στο τέλος της ημέρας δεν χρειάζεται να αλλάξεις πολλά. Ένα περβάζι, τρία φυτά και λίγη υπομονή αρκούν για να κρατήσεις αράχνες έξω, αφήνοντας το σπίτι να μυρίζει απλώς καλοκαίρι. Είπατε κάτι? Κι όμως. Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία,

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20.000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
1: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Στα 6 λεπτά μετά τις 7 και μισή, τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Δευτέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 4 Μαΐου του 2026. Καλό μήνα. Δεν ήμασταν εδώ την περασμένη Παρασκευή, Πρωτομαγιά Αργία. Οπότε δικαιωματικά καλό μήνα. Ο καιρός έχει στρώσει. Είναι ηλιόλουστο στις περισσότερες περιοχές. Το βροχιαδάκι φεύγει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και όλα τα σχετικά. Οπότε θα πρέπει να τολμήσω να πω και γενικά το λέμε όλοι μέσα μας ότι το καλοκαίρι είναι καθοδόν και είναι αυτό που μας λείπει, είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι αυτό που θέλουμε να έρθει όλο ένα και πιο κοντά. Chavy Colors, Losing Mars.

Άλλη μια ικανοποιημένη ακροάτρια, στα λιγότερα από 15 λεπτά πριν τις 8, πριν το τέλος. Αυτή είναι η Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εγώ σε αυτό το σημείο να πω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το φαγή.gr είναι πάντα εκεί. Για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και θα σου μιλήσω για... Αυτή τη στιγμή είναι το αεροπλάνο που χτυπά φορτηγό πριν την προσγείωση. Ναι, καλά, ακούστε, αεροσκάφος της United, παρακαλώ, χτύπησε φορτηγό και κολώνα σε αυτοκινητόδρομο πριν προσγειωθεί με 231 ανθρώπους στο Newark. Ένα από τα πιο απίθανα και επικίνδυνα περιστατικά των τελευταίων ετών εκτελήθηκε στον εναέριο χώρο του New Jersey, όταν επιβατικό αεροσκάφος της United Airlines βρέθηκε κυριολεκτικά λίγα μέτρα πάνω από πολυσύγναστο αυτοκινητόδρομο και ήρθε σε επαφή με οχήματα και υποδομές λίγο πριν την προσγείωσή του. Η πτήση UA-169, ένα Boeing 767 Παύλα 400 που είχε απογειωθεί από τη Βενετία με προορισμό το αεροδρόμιο Newark Liberty, προσέγγιζε το διάδρομο γύρω στις 2 τοπική ώρα το μεσημέρι, όταν συνέβη το αδιανόητο. Βίντεο που κυκλοφόρησαν τέλος πάντων καταγράφουν το αεροσκάφος να πετά εξαιρετικά χαμηλά πάνω από το New Jersey και μετά και μέσα σε δευτερόλεπτα να χτυπά φορτηγό αρτοπίου που κινούνταν στο δρόμο. Να, φοβερό, ε. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τώρα, το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους ήταν εκείνο που ήρθε σε επαφή με το φορτηγό, ενώ αμέσως μετά το αεροπλάνο χτύπησε και στήλο φωτισμού του αυτοκινητοδρόμου. Η σύγκρουση προκάλεσε συντρίμμια και πανικό, με το στήλο να καταραίει και να πέφτει πάνω σε ένα άλλο όχημα, πιθανότητα τύπου Jeep που βρισκόταν στο σημείο. Ο οδηγός του φορτηγού τώρα στάθηκε απίστευτα τυχερός. Παρά τη σφοδρότητα της επαφής, υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και εκδορές, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά από την εταιρεία στην οποία ανήκε το όχημα, είναι θαύμα που δεν υπήρξαν θύματα. Φοβερό. Στο αεροσκάφο, να πω επίσης, επέβαιναν συνολικά 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος. Παρά την επαφή με το φορτηγό και το στήλο, το Boeing 767 κατάφερε να συνεχίσει κανονικά την πορεία του και να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Newark, χωρίς κανένα τραυματισμό μεταξύ επιβατών. Οι αρχές τώρα, τέλος, επιβεβαίωσαν την επαφή με το στήλο φωτισμού και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων οχημάτων, ενώ ξεκίνησε άμεσα έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Το πλήρωμα αποσύρθηκε προσωρινά από τις πτήσεις, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, και το αεροσκάφος στέθηκε υπό έλεγχο. Ακόμα να πω ότι παρά τις εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία, η κατάληξη ήταν σχεδόν απίστευτη. Σε ένα συμβάν όπου όλα θα μπορούσαν να πάνε στραβά, τελικά κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και η πτήση ολοκληρώθηκε χωρίς ανθρώπινες απώλειες, που αυτό είναι το κυριότερο και φυσικά το πιο σημαντικό. Λίγο μετά το Μεκτού που εζητήθηκε από την Αφροδίτη,

Better With You. Έρχεται σε Afro House ρυθμούς με τίτλο Music Sound, με υπογραφές από Richard Gray και Mini Joy. Απολαύστε το. Περσινό είναι, αλλά πολύ δυνατό.

7,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Άλλα δύο τραγούδια έχουμε μέχρι το τέλος. Εγώ όμως κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω, αφού πρώτα στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στην Άννα που είναι στην παρέα το ξεκίνημα και ακούει από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Καλησπέρα για μια φορά στην Ατάσα. Δεν θα το κάνω σήμερα, Ατάσα, αυτό. Καταλαβαίνεις τους λόγους. Αύριο πρώτος έως εδώ θα είμαστε, οπότε οκ. Okay, όλα θα είναι super. Έτσι κι αλλιώς. Καλησπέρα στον Στρατή. Να περνάς καλά, φίλε, με την παρέα εκεί που μου λες. Πολύ ωραία αυτό που κάνετε εκεί. Ζηλεύω με την καλή έννοια. Το επόμενο έρχεται για να μείνει για τα επόμενα λεπτά. Θα είναι το πρώτο τελευταίο το επόμενο και έχει τον τίτλο Need You. Okay. DJ Mix και ο Αργύρης Μητσέλης. Τέλος για σήμερα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για την Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmits.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download πάντα στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που ήταν και σήμερα στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dog και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Ανανοούμε για αύριο, Τρίτη, 5 Μαΐου, ακριβώς 6. Μέχρι τότε, και αν κάνετε περαστεί υπέροχο, Θα προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά. Bye bye.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα, ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 210 23 860.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and Go. Delivery 27-210-20-123. Menu details. E-food, Box Wolf. Peacock Pick and Go.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες.

0: και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
0: Hubit. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
3: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: διασκέδαση απογειώνεται. Η νύχτα έχει όνομα. Maestro Music Hall. Η Παπαντής 18, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-777-5484. Παρασκευή, Σάββατο και Αργίες. Maestro Music Hall.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Εσείς τώρα!
3: Μάτια μου!
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι

0: είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Spaka. Πληροφορίες Google Map στο Spaka Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επί τόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: διασκέδαση απολιώνεται. Η νύχτα έχει όνομα. Maestro Music Hall. Η Παπαντής 18, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-777-5484. Παρασκευή, Σάββατο και Αργίες. Maestro Music Hall.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Εσείς τώρα!
3: Μάτια μου,
0: be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ras, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
7: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
6: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
7: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
6: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
7: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
6: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
7: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
6: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Προτάσεις
8: Kiss FM 89.
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
9: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89.
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.

αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss 90s to now. Ακούμε όλα τα αγαπημένα 90s to now.